Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 12. Ξεκινά το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες πίσω από τα μικρόφωνα θα βρίσκονται Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 για να τα πούμε όλα.

0: Λοιπόν, όμως πριν ξεκινήσουμε την θεματολογία μας, πάμε κατευθείαν στο, να συνδεθούμε με το, με το Αλεξάνδριο που ξεκινάει συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης και αμέσως μετά θα υπάρξει η παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη.
1: Ο αγαπητός Διακογιάννης και ο επιχειρησιακός διευθυντής Βύρων Αντωνιάδης θα πραγματοποιήσει τον απολογισμό της χρονιάς που τελείωσε και θα δώσει το στίγμα για την επόμενη μέρα. Θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις προς... Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, ο General Manager της ΚΑΕ, κύριος Νίκος Ζήσης, θα μιλήσει για τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Μπέτσον, κύριος Ρίτσαρντ Σιάο, θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή της ομάδας και ακολούθως θα γίνουν οι ερωτήσεις προς τον προπονητή και τον General Manager της ομάδας. Όπως είπαμε, στο πάνελ αυτή τη στιγμή βρίσκονται ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Μπέτσον, κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο διευθύνων σύμβουλος κύριος Αγαπητός Διακογιάννης και ο επιχειρησιακός διευθυντής κύριος Βύρων Αντωνιάδης. Οι τρεις τους θα κάνουν μία πρώτη τοποθέτηση και στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ, κύριο Χάρη Παπαγεωργίου, να ανοίξει την εκδήλωση.
2: Εκ μέρους της διοίκησης του ΚΑΕ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου, στη σημερινή συνέντευξη τύπου, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τους επίσημους καλεσμένους μας, τον πρόεδρο του ΑΣ Άρης, τον κύριο Γαλιλαία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την άριστη και άψογη συνεργασία που είχαν με το γραφείο τύπου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα νευραλγικό το πόστο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας. Θα μου επιτρέψετε μια ιστορική αναδρομή. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιάο, περίπου 12 μήνες, 11 μήνες και κάτι πριν, ξεκίνησε μια νέα εποχή για τον Άρη. Ως διοίκηση θέσαμε στόχους και συμφωνήσαμε ότι η πρώτη χρονιά θα ήταν μια μεταβατική χρονιά. Πρώτη στο ενδιαφέρον μας είχε το οικονομικό, η εξυγίαση του οικονομικού, ο μηδενισμός των χρεών, πράγμα το οποίο πετύχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα στα πει καλύτερα ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης. Δεύτερος στόχος ήταν μια αξιόμαχη ομάδα στο πολύ ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο στον οποίο συμμετείχαμε ως συνήθως. Και τρίτο, να χτίσουμε μια διοικητική δομή, έναν οργανισμό ο οποίος θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Με γνώμονα και βλέψει πάντοτε ο Άρης να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Ομολογώ πως ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Είμαστε στο σωστό δρόμο.
3: Κλαιλιά, το ξέρω ότι σου έστειλα μήνυμα να συναντηθούμε σαν Fridays, αλλά τι φανταζόμουν ότι...
2: Θημερών, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε να έχουμε τον Άρη ψηλά όπως όλοι τον θέλουμε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο αγαπητό Διακογιάννη και τον Μύρονα τον Αντωνιάδη, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία και γόνιμη συνεργασία. Και βέβαια και τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την ΚΑΕ. Δεν θα μακρηγορήσω, σεβόμενος τον χρόνο όλων. Άλλωστε θα υπάρξουν ερωτήσεις αργότερα που θα μπορούμε να απαντήσουμε σε ό,τι μας ρωτήσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κόσμο του Άρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια και βλέπω ότι φέτος πλέον μετά τη χθεσινή ημέρα αυτός ο ενθουσιασμός πολλαπλασιάζεται. Να είναι σίγουροι ότι ο Άρης είναι σε καλά χέρια τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά, με την έλευση του Βασίλη του Σπανούλη. Έχουμε την αίσθηση ότι το αγωνιστικό κομμάτι μας και με την δυναμική καθημερινή συμπαράσταση του Νίκου του Ζήση, ο Άρης είναι έτοιμος να απογειωθεί. Χρειάζεται όμως να συγκρατούμε τον ενθουσιασμό μας, να είμαστε προσγειωμένοι, και με πολλή δουλειά να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ όλους όσους εργάζονται στον οργανισμό ΆΡΗ για την άριστη συνεργασία που έχουμε και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η λεωφόρος των επιτυχιών είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Διακογιάννη, παρακαλώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Πέρυσι, όταν ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την κουβέντα, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είχαμε όλοι κατά νου είχε να κάνει με το χρέος, το οποίο, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, είναι κάτι το οποίο αποτελεί παρελθόν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι one-off, ότι ο Άρης ήρθε, η νέα ιδιοκτησία ήρθε και καθάρισε ένα χρέος. Είναι μια δέσμευση η οποία υπάρχει για το πώς θέλουμε να χτίσουμε μελλοντικά. Σήμερα η ομάδα, και το βλέπετε αυτό σε κάθε τρίμηνο στο οποίο υπάρχουν reports τα οποία γίνονται διαθέσιμα σε όλους, λειτουργεί με βάση μηδενικού δανεισμού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα προστατεύσει, θα θωρακίσει την ομάδα, η οποία δεν θα κινδυνεύσει από κάτι μελλοντικά. Γίνονται ανοίγματα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται με βάση μηδενικού δανεισμού και χωρίς να υπάρχει χρέος προς το δημόσιο. Είναι μια δέσμευση της ιδιοκτησίας η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ σημαντική ως βάση. Τώρα, πέρσι, όταν ξεκινούσαμε να συζητάμε κάποια από τα πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε μια συζήτηση για διαδικασίες, υποδομές, συστήματα, στα οποία κάποιος από εσάς έκανε μια ερώτηση το αν όντως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα φέρουμε σε μια μπασκετική ομάδα. Λίγο περισσότερο, γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να είναι δύσκολο. Και όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτήν τη δουλειά τον Ιούλιο, είδαμε ότι σε πολλά από τα μέσα έπαιζαν πάρα πολλές πληροφορίες για συμβόλαια οι οποίες είχαν γίνει ήδη διαθέσιμες, πράγματα τα οποία ίσως να μην είχαμε προλάβει να διαβάσουμε εμείς τα συμβόλαια. Όταν ξεκινήσαμε να έχουμε αγώνες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να μας υποστηρίξουν, κάναμε μια μεγάλη δουλειά για να οργανώσουμε το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έμπαιναν στο γήπεδο ασφαλώς και θα έβγαιναν ασφαλώς. Και ταυτόχρονα υπήρχαν violations για το πού παρκάρουμε, για το πώς ερχόντουσαν αυτοί οι φίλαθλοι μέσα, γιατί έκαναν πράγματα τα οποία είχαν συνηθίσει. Προσπαθούσαμε να βάλουμε διαδικασίες οι οποίες σε πολλούς ανθρώπους φάνηκαν περίεργες. Και εμείς, έχοντας κατά νου ότι θέλουμε να τρέχουμε αγώνες στους οποίους θα υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, βρήκαμε κάποιους τείχους. Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή πρόθεση να έρθουν και να υποστηρίξουν, αλλά ήταν μια δύσκολη διαδικασία να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο πώς πρέπει να τρέχουν τα events μας, οι αγώνες μας. Αντίστοιχα, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις οικονομικές διαδικασίες μας, είδαμε ότι όταν αναλάβαμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε διοικήσεις πρωτοδικείου, έχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις κατανόηση το τι γίνεται στους λογαριασμούς της ίδιας της ΚΑΕ. Μπορεί να έφευγαν χρήματα τα οποία ακόμα και όταν πηγαίναμε στην τράπεζα, να μην καταλαβαίνουμε από πού φεύγουν. Εκεί καταλάβαμε ότι το σύστημα, οι διαδικασίες, αυτά που θέλαμε να χτίσουν, θα ήταν πολύ δύσκολα. Και σε κάποια φάση, όντως κατεβάσαμε ρολά. Γίναμε λίγο πιο απόμακροι. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το πώς θα χτίσουμε αυτές τις διαδικασίες για να προστατέψουμε την ίδια την ομάδα. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, από τους χορηγούς μας, τον ΑΣ, τους ανθρώπους από τα μέσα, τους υποστηρικτές μας, τους επιφανείς αυγιανούς, οι οποίοι είχαν την υπομονή να μας δώσουν το χρόνο να κάνουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση και να καταλάβουμε ένας τον άλλο. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο και εκτιμούμε πάρα πολύ ότι έχουμε καταφέρει να έρθουμε πιο κοντά μέσα από αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να χτίζουμε σχετικά με τις διαδικασίες και τα συστήματα και είναι μια διαδικασία που θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά. Τώρα, έχοντας ξεπεράσει αυτόν εδώ τον αρχικό σκόπελο, ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό ήταν να κάνουμε τη συζήτηση για το γήπεδο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για την παραχώρηση του γηπέδου και οι συζητήσεις έχουν πάει αρκετά καλά στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Το γήπεδο το ίδιο, για να παραχωρηθεί σε μια ομάδα, πρέπει να περάσει από πολλούς φορείς. Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι φορείς κεντρικής κυβέρνησης, όπως του Μαξίμου, διάφορα υπουργεία, αθλητισμού, οικονομικών, ενέργειας, άμυνας, διάφοροι τοπικοί φορείς, το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια ή άλλοι σχετικοί φορείς, όπως είναι η ΔΕΘ, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ. Και για να έρθουν όλοι αυτοί σε μια συμφωνία.
0: Κάποιες εντός εισαγωγικών παρεμβολές που ακούγονται για κάποια δευτερόλεπτα είναι κάποιες διαφημίσεις από το διαδίκτυο, από τη live μετάδοση, οπότε συνεχίζουμε κανονικά με την παρουσίαση για τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης από το Αλεξάνδριο.
4: Να κάνουμε μια διαδικασία η οποία να ακολουθεί κάποιες λογικές βάσεις για το αν το Αλεξάνδριο θα μπορεί να είναι βιώσιμο σε 5, 10, 20, 30 χρόνια. Για το αν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες τις οποίες θέλουμε, αν θα μπορέσουμε να έχουμε το σωστό πάρκινγκ, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό εδώ το γήπεδο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο πώς η ιδιοκτησία κοιτάζει το γηπεδικό ζήτημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί μέσα στη διαδικασία συζήτησης για το γήπεδο έρχονται και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της πόλης. Η πόλη κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να έρθει και να φέρει πολύ περισσότερο πράσινο στο χώρο της. Δεν έρθει γενικότερα μες στην πόλη. Αυτά ενδεχομένως να είναι πράγματα τα οποία έρχονται όχι απαραίτητα σε σύγκρουση, αλλά πρέπει να τεθούν υπόψη στη συζήτηση παραχώρησης του γηπέδου. Η ιδιοκτησία σε κάθε από αυτές εδώ τις συζητήσεις έχει έρθει και θέλει να δει το κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο θα έχει μια τέτοια συμφωνία. Δεν είναι μόνο το ότι θα πάρουμε εμείς ως ΚΑΕ ή ως Άρης, γιατί θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε πάρει πράγματα και αυτό εδώ να αποφέρει χρήματα στην ιδιοκτησία στην ΚΑΕ. Είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε με κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, είναι ο σωστός τρόπος να το κάνουμε, διαφανής και είμαι πολύ χαρούμενος που και η ιδιοκτησία το αντιμετωπίζει έτσι. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και όντως θέλουμε να φέρουμε όλη αυτή τη θετική συζήτηση και αύρα για να έχουμε ένα win-win, αλλά προφανώς θα φτάσουμε μέχρι κάποια λογικά σημεία. Σε περίπτωση που αυτά τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, θα πρέπει και ο Άρης μέσα στον επόμενο χρόνο να εξετάσει τις εναλλακτικές του. Αυτή η συζήτηση για την πιθανή παραχώρηση του γηπέδου για πολλά χρόνια δεν μας έχει σταματήσει από το να φέρουμε κάποιες αλλαγές, η διοκτησία να φέρει κάποιες αλλαγές μέσα στο γήπεδο, τις οποίες θα δούμε από φέτος. Είναι κάτι το οποίο μας έκυγε για πάρα πολλά χρόνια, το αν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Και είμαι στη χαρούμενη θέση να σας μοιραστώ ότι φέτος η χωρητικότητα του Αλεξάνδριου θα αυξηθεί κατά περίπου 20%. Όπως θα παρουσιάσει ο Βίρονας σε λίγο τα εστία διαρκείας, θα έχουμε κάποιους ανθρώπους σε μια εξέδρα η οποία θα είναι απέναντι από το πέταλο το οποίο υπάρχει ήδη. Και αυτό εδώ θα γίνεται σταδιακά. Η αύξηση της χωρητικότητας θα γίνεται σταδιακά. Πάντα ό,τι κάνουμε δεν θα ακολουθεί μόνο τους κανόνες πυροπροστασίας, ασφάλειας, στατικότητας κ.ο.κ. αλλά θα λαμβάνει υπόψη το πώς οι θεατές οι οποίοι έρχονται και περνάνε τον χρόνο τους εδώ μέσα θα μπορέσουν να πάρουν μια καλή εμπειρία. Και είναι μέσα στα πλάνα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Οπότε πέρα από την αύξηση της χωρητικότητας θα υπάρχουν διάφορα κομμάτια τα οποία θα αφορούν σε αισθητικές παρεμβάσεις, την εμπειρία του κοινού όταν έρχεται. Κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι αυτή ήταν μια χρονιά στην οποία θέσαμε κάποιες βάσεις, όντως υπήρξαν κάποιες διαδικασίες, κάποια συστήματα, κάποιες υποδομές οι οποίες έγιναν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτό που έρχεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Πιστεύουμε ότι φτάνουμε πιο κοντά στο όραμα της ιδιοκτησίας το οποίο υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ταυτόχρονα πατάμε πάρα πολύ σταθερά τα δυο μας πόδια στη γη. Είμαστε προσγειωμένοι, έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διακογιάννη. Κύριε Αντωνιάδη.
5: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, μιλώντας για την προηγούμενη σεζόν, τους αθλητές μας, το προπονητικό team, το staff, αλλά και φυσικά τον κόσμο του Άρη που μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα, αλλά ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέσαμε τις βάσεις για αυτό που έρχεται. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω, καθώς δεν θα είμαστε στην επόμενη παρουσίαση, το Βασίλη Σπανούλη. Είναι μεγάλη τιμή για τον αγαπητό και για μένα να δουλεύουμε με μπασκετάνθρωπους όπως ο Βασίλης, ο Νίκος, ο Ζήσης, ο Χάρης, ο Παπαγεωργίου, που είναι ουσιαστικά εμβληματικές φιγούρες, όχι μόνο για το ελληνικό, αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πραγματικά τιμή μας. Ο δικός μας ρόλος είναι λίγο διαφορετικός. Ο δικός μας ρόλος έχει να κάνει με το να δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε το αγωνιστικό τμήμα να μπορεί να προοδεύσει. Να αφαιρούμε εμπόδια, να χτίζουμε υποδομές, αλλά και να φέρνουμε εργαλεία ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον ώστε το αγωνιστικό να μπορεί να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί να αποδώσει. Όταν αναλάβαμε, είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη, έναν οργανισμό που θα είναι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Θα είναι πιο σύγχρονος, θα είναι πιο αποτελεσματικός και θα είναι πιο επαγγελματικός. Και πιστεύουμε ότι οι σπουδαίοι αθλητές, οι σπουδαίοι προπονητές, αλλά και τα σπουδαία στελέχη, δεν έρχονται σε έναν οργανισμό μόνο για το όνομά του ή για το legacy του, αλλά έρχονται επειδή όταν μιλάνε με ανθρώπους που έχουν δουλέψει εκεί πέρα, τους λένε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι καλλιεργημένο, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να χτίσουμε. Με αυτή τη φιλοσοφία εργαστήκαμε τους τελευταίους 11 μήνες από όταν αναλάβαμε και έχουμε πετύχει κάποια συγκεκριμένα, κάποια συγκεκριμένη μετρήσιμη πρόοδο, την οποία θα ήθελα να αναφέρω. Προχωρήσαμε στην υλοποίηση του καινούριου μας website, αλλά και την πλήρη ανανέωση του application της ΚΑΕ, το οποίο πλέον μετρά 10.000 και συνδρομητές και ήταν μια μεγάλη αναβάθμιση όσον αφορά την παρουσία του συλλόγου, την οποία έχετε σίγουρα παρατηρήσει και μέσα στα social media. Καταγράψαμε ιστορικές επιδόσεις στα ψηφιακά μας κανάλια. Όσον αφορά την οικογένεια της EuroLeague, δηλαδή το EuroCup και τη EuroLeague, είμαστε η δεύτερη ομάδα σε engagement ανά follower σε όλες τις 40 ομάδες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταφέραμε σε ένα μόνο χρόνο, συνολικά πολλαπλασιάζοντας τη διάδραση 25 φορές σε σχέση με πέρσι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Η αυξημένη απήχηση του συλλόγου αντικατοπτρίστηκε και στο εμπορικό πορτφόλιό μας, προσελκύοντας παγκοσμίας εμβέλειας brands όπως η Uber και η Coca-Cola, και έρχονται και ακόμα περισσότερες συμφωνίες στο μέλλον σε αυτό το τομέα, αλλά και ενισχύοντας υπάρχουσες συμφωνίες όπως αυτή με την Betson ή τη Midea. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε και ο αγαπητός, όπως είχαμε προαναγγείλει και πέρσι, προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις μας, ανακαινίζοντας τους χώρους υγιεινής που πιστεύουμε ότι φέραν μια μεγάλη αναβάθμιση στο κοινό, αλλά αναβαθμίζοντας και τα αποδυτήρια της ομάδας και δημιουργώντας νέους λειτουργικούς χώρους για το αγωνιστικό μας τμήμα, όπως τα γραφεία των προπονητών. Για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα φέρουν τον Άρη ακόμα πιο κοντά στον κόσμο τους. Κεντρικός πυλώνας για αυτό, κεντρικός άξονας, θα είναι η νέα ανανεωμένη μας εφαρμογή, η οποία σκοπός μας είναι να αποτελέσει μια ενιαία ψηφιακή πύλη για το φιλάθλο με νέες λειτουργίες, προνόμια, αλλά και ένα ολοκληρωμένο loyalty και reward σύστημα, το οποίο είχαμε προαναγγείλει από πέρσι, αλλά έπρεπε πρώτα να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε φέτος, τη χρονιά που έρχεται. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής στο χώρο του marketing, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των φιλάθλων μας και, όπως είπαμε, θα τη φέρουν πιο κοντά στην ομάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από σήμερα στις 19:14 το απόγευμα. Θέλαμε οι πρώτοι που πιστέψαν στην προσπάθεια να είναι και οι πρώτοι που θα δομηθούν. Οπότε οι 3.000 που είχαν ήδη εισιτήρια διαρκείας από πέρσι θα έχουν πρόσβαση και όσον αφορά την προτεραιότητά τους, αλλά και στις χαμηλότερες τιμές της καμπάνιας. Όπως είπαμε, θα ανοίξουν σήμερα και θα, από σήμερα ως τις 25 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση της ίδιας θέσης. Από 26 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για τους κατόχους διαρκείας, τους φετινούς, να αλλάξουν θέση και να επιλέξουν κάποια άλλη θέση στο γήπεδο. Και από μία εβδόμου και μετά θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, και με σκοπό να φτάσουμε περίπου τα 4.000 διαρκείας, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε μιλήσει για μια φλόγα.
3: Το ξέρω.
5: Ένα χρόνο μετά, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια φλόγα που καίει πολύ πιο δυνατά. Ο Άρης ήταν πάντα η δύναμη του κόσμου του και αυτό αποδείχθηκε σε όλα αυτά τα δύσκολα και πέτεινα χρόνια τα οποία πέρασε η ομάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια. Καθώς ξεκινά μια νέα χρονιά, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο του Άρη να είναι ξανά μαζί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι, να νιώσει αυτή τη δύναμη, να νιώσει αυτή τη φλόγα και να νιώσει ουσιαστικά αυτή τη φωτιά η οποία πλέον θα μας περιγυρίσει όλους, και φαίνεται ήδη από την ατμόσφαιρα που αντιμετωπίσαμε χθες στο αεροδρόμιο και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον κόσμο σε όλη τη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου μεταβατική χρονιά, από την άψη του ότι θα είναι μεταβατική σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και ότι με ταπεινότητα και σύνεση θα προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τα στελέχη της διοίκησης για τις πρώτες τοποθετήσεις τους. Σειρά έχουν οι ερωτήσεις προς τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ Betson. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρουν διά του μικροφόνου που έχει ο κ. Τοπαλίδης το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και ακολούθως να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θερμή παράκληση, αφενός κάθε ερώτηση να είναι μοναδική, χωρίς δύο ή τρία σκέλη, και αφετέρου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αναφέραμε στο ξεκίνημα, ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης.
6: Καλησπέρα. Χρήστος Τσαλτίδης από Λάμπα Οτάρης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα για το γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για κάποια προβλήματα. Μήπως πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα όποια προβλήματα, ακόμα και αν είναι σε πρώιμο ή σε μικρή συχνότητα ή σε μικρό στάδιο. Και το δεύτερο σκέλος είναι αν μελλοντικά η ιδιοκτησία έχει στο μυαλό της και για νέο γήπεδο. Είναι μια ερώτηση που την κάνει, φαντάζομαι, και εσάς ο κάθε φίλαθλος του Άρη. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ναι. Όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φορείς με τους οποίους συζητούμε έχουν μια θετική προδιάθεση, γιατί αντιλαμβάνονται και το win-win σενάριο όχι μόνο ως υποστήριξη ή συνεργασία με ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό σωματείο Άρης για τη Θεσσαλονίκη, είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να μην καταλαβαίνει τη σημασία του μπάσκετ, και όταν έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι θρύλοι εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο συνηγορεί ακόμα περισσότερο στο να θυμηθούμε τι γινόταν εκεί μέσα τη δεκαετία του 80, που όλος ο κόσμος ήταν Άρης. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι κάποιος έχει αποφασίσει ότι θα έρθει απέναντι στον Άρη και θα θέσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν βγάζει νόημα. Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία του κράτους, με το πώς θα κατανοήσουμε, το πώς θα μπορέσουμε. Μπορέσει να κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος υπογράφει κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την αρχαιολογία, με τις αδειοδοτήσεις του παλαιού και το καθεξής. Οπότε δεν έχω να σας πω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν έρθουν, υπόσχομαι θα το κάνω. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, γιατί θα πρέπει όλοι να συζητήσουμε επί μιας λογικής βάσης. Αλλά θέλω να επιστρέψω σε αυτό το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε πράγματα μόνο ως Άρης, μόνο επειδή μας χρωστάει κάποιος, επειδή χτίστηκε ένα τρομερό μπασκετικό legacy εδώ πέρα. Η ιδιοκτησία έχει φέρνει την κουλτούρα ότι θα πάμε να χτίσουμε win-wins. Αν η πόλη εδώ πέρα αναβαθμίζεται και προσπαθεί να φτιάξει πράσινο, το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, εμείς πρέπει να γίνουμε μέρος αυτού. Πρέπει να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν εδώ τη στάση, γιατί τα αθλητικά σωματεία έχουν ένα τρομερά μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το πώς εμείς θα πάρουμε το γήπεδο. Μας δόθηκαν ευκαιρίες να υπογράψουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε χρήματα νωρίτερα. Αυτό ήταν η απάντηση στο πρώτο σκέλος. Υπήρχε και δεύτερο, Χρήσαντε. Ναι, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα και ανάλυση για να έχουμε την κατανόηση το πώς να προβλέψουμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτο να προβλέψουμε σε 10-20 χρόνια το τι θα γίνει, αλλά θέλουμε να θέσουμε κάποιες υποδομές και συνθήκες για το τωρινό γήπεδο, το πώς θα μπορούσε Α να μεγαλώσει και Β να μπορεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για σύγχρονα γήπεδα σε 10, 20, 30 χρόνια. Ο Άρης θα συνεχίσει να σκέφτεται το παλαιό προτεραιότητα, αλλά δεν είναι η μόνη λύση η οποία υπάρχει για το γηπεδικό. Και σίγουρα στη συζήτηση με το κράτος θα δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη συμφωνία με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα για όλους μακροπρόθεσμα.
7: Καλημέρα και από μένα, Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Μία ερώτηση λίγο στον κύριο Διακογιάννη. Ποιο είναι το ποσοστό των χρεών, καταλαβαίνω δεν μπορείτε να πείτε νούμερα, αλλά τουλάχιστον βοηθήστε μας, που βρήκατε επιπλέον από όσα αναγράφονταν στους ελέγχους των ορκωτών λογιστών?
4: Σίγουρα δεν μπορώ να πω ποσοστό, καταρχάς γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω, να σας είμαι ειλικρινής. Είναι πράγματα όμως τα οποία ήταν ένα τρομερό τσουνάμι και θέλω να συγχαρώ την προηγούμενη διοίκηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να συμμαζέψουν πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δύσκολα, σε συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχε η οικονομική επιφάνεια που υπάρχει τώρα. Είχαν κάνει μια πολύ δομημένη δουλειά με μπροστάρι τον Αχιλλέα τον Ρουφιαμάνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ίδιοι άνθρωποι, ψάχνοντας, να βρουν τα χρέη. Πιστεύω ότι η συμφωνία και η συζήτηση που κάναμε πέρσι ήταν ειλικρινής και δίκαιη. Δηλαδή, έκαναν μια πολύ καθαρή προσπάθεια να μπορέσουν να συμμαζέψουν τα χρέη. Έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να μπει κάπου ένα stop. Γιατί αυτό το stop θα μπορούσε να μην σταματήσει ποτέ.
8: ένα τσουνάμι στο οποίο ερχόντουσαν άνθρωποι από το 2007, το 2011, 2017, από όλες τις χρονιές, οι οποίοι είχαν κάποια λογικά ή μη λογικά αιτήματα επειδή βρέθηκαν χρήματα στην ΚΑΕ. Οπότε, σε απάντηση δυστυχώς δεν έχω κάποιο ποσοστό να δώσω. Θέλω να συγχαρώ και πάλι την προηγούμενη διοίκηση, η οποία έκανε μια πολύ ειλικρινή προσπάθεια για να συμμαζέψει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και να συνεχίσω το statement ότι όντως πηγαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλα ανοίγματα δανεισμών και σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε χρέη προς το δημόσιο.
9: Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι ό,τι χρέη εμφανίστηκαν αργότερα ήταν χρέη για τα οποία η προηγούμενη διοίκηση δεν μπορούσε να γνωρίζει. Δηλαδή, ήταν κάποιος προμηθευτής που γνώριζε ότι αν έρθει να χτυπήσει εκείνη τη στιγμή την πόρτα, μπορεί να μην μπορούσε να πάρει τα χρήματα. Οπότε, εμφανίστηκαν διάφοροι προμηθευτές που δεν ήταν ούτε στο BAT, ούτε σε κάποια λίστα καταγεγραμμένη. Και σταδιακά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε, δεν είναι κάτι το οποίο γνώριζε η παλιά διοίκηση.
10: Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Μουραλή, σταμάτησε ο Λάμπα. Μιλήσατε για την Νέα Κερκίδα ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 20%. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το πότε θα ξεκινήσουν εργασίες και πότε θα ολοκληρωθούν, δηλαδή θα είναι έτοιμες για το νέο πρωτάθλημα ή θα γίνει κάτι μέσα στη σεζόν και θα τραβήξει αυτό?
9: Η αύξηση της χωρητικότητας θα είναι εξ ολοκλήρου έτοιμοι να υποδεχτεί τον κόσμο. Ουσιαστικά θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την αυξημένη χωρητικότητα με την αρχή του πρωταθλήματος. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν έρθει η νέα κερκίδα, αλλά και πριν αυξηθούν οι θέσεις σε άλλα σημεία του γηπέδου, να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να εγκαταστήσουμε τη νέα κερκίδα. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένας κυκαιώνας γραφειοκρατικός από άποψη αδειοδότησης, πυροπροστασίας, στατικά, τα οποία είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν αφορούν και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια τον περισσότερο κόσμο, τα οποία επίσης τρέχουν παράλληλα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν καθυστερήσεις, τις οποίες όμως έχουμε προβλέψει και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι.
11: Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος Τότσικας, είμαι από την ΕΡΤ και το Πρεσάρις. Είπατε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Πέρσι λέγατε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο προχωράει. Βλέπουμε ότι όντως τα γεγονότα τρέχουν. Στην ανακοίνωση που βγάλατε για το EuroCup είπατε ότι δεν αναιρείται η προσπάθεια για τη EuroLeague. Πόσο κοντά είναι σε αυτό το όνειρο όραμα η EuroLeague για τον Άρη?
8: Η συζήτηση που γίνεται εσωτερικά και το όραμα της ιδιοκτησίας έχει να κάνει με το Άρης να παίξει ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος. Γίνονται σίγουρα ζυμώσεις με την οικογένεια της EuroLeague, στην οποία ανήκουμε εδώ και πολλά χρόνια, την οποία εκτιμούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να συγχαρούμε για το γεγονός ότι φέτος το προϊόν του EuroCup θα αναβαθμιστεί. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το πότε θα είναι ακριβώς αυτή εδώ η στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ομάδα χτίζεται και αγωνιστικά και θεσμικά με έναν τρόπο στον οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ξανασυμμετάσχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κοινό όραμα, είναι η κοινή κατανόηση που έχουμε η διοίκηση, η ιδιοκτησία όλοι μαζί για να φτάσουμε κάποτε εκεί.
12: Βασίλης Μάστορας από το Μετρόπολης και το metrosport.gr. Κάνετε μια αναφορά όσον αφορά τα οικονομικά και είπατε ότι στόχος της ιδιοκτησίας είναι να μην υπάρχει εξωτερικός δανεισμός και να μην υπάρχουν χρέη στο δημόσιο. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Ή ότι θα προχωρήσετε σε μια λογική να υπάρχει ένα break-even, που το βλέπω λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, ή ότι ο δανεισμός που πιθανόν να υπάρξει οικονομική βοήθεια από την ιδιοκτησία δεν θα απαιτηθεί για να εισπραχθεί πίσω. Και κάτι δεύτερο, τις παρεμβάσεις που θα κάνετε, οι οποίες νομίζω ότι θα είναι κοστοβόρες, θα συμψηφίσετε με το ενίκιο που δίνεται στο Αλεξάνδριο ή θα είναι μια προσπάθεια να πάει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές ο Άρης?
8: Ο πιθανός συμψηφισμός κάποιου μέρους των επενδύσεων δεν μπαίνει στον δρόμο για το γεγονός ότι πρέπει όντως να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Αυτό που ανέφερα νωρίτερα είναι ότι Το σημερινό στάτους είναι ότι υπάρχει μηδενικός δανεισμός και μηδενικά χρέη. Ενδεχομένως ο δανεισμός σε λογικά πλαίσια να μπει ως μέρος των οικονομικών της ομάδας σε κάποια βάση την οποία θα νιώθουμε ότι πατάμε στα πόδια μας. Πάντως το βασικό μήνυμα εκεί πέρα είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τα οικονομικά της ομάδας, όχι μόνο σήμερα, στο οποίο υπάρχει μια οικονομική υγεία, αλλά και μελλοντικά, να μην αφηθούν τρύπες οι οποίες μετά θα μπορεί να γυρίσουν όπως έχουν ξανασυμβεί πολλές φορές και στο σύλλογο και σε πολλούς άλλους αθλητικούς συλλόγους. Το ζήτημά μας είναι ότι όντως, όταν υπάρχει μια διεκτησία η οποία επενδύει για να φτάσει σε κάποιο όραμα, σε αυτό το όραμα πιστεύουμε ότι μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν τα οικονομικά της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω το πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα break-even, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και το brand και η αποτίμηση της όλης ομάδας. Οπότε είναι μια επένδυση η οποία φέρνει κάποιο είδους return on investment σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν τα πράγματα να εξελίσσονται, να φτάνουν στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο του μπάσκετ. Οπότε υπάρχει κάποιο return μέσα σε αυτό και είναι και ένα από τα κίνητρα για τα οποία η διευθυνσία συνεχίζει να επενδύει, πέρα από το γεγονός ότι είχε όρομα για το σύλλογο συγκεκριμένα.
5: Μια υποσημείωση εδώ πέρα όσον αφορά το δανεισμό, επειδή σωστά αναφέρατε ότι δεν θα απαιτηθεί αργότερα όλη η μορφή με την οποία η ιδιοκτησία εισραίει κεφάλαιο στην ΚΑΕ γίνεται με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και όχι δανεισμού, οπότε αυτό και από μόνο το εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει δανειακό υπόλοιπο. Και το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά το συμψηφισμό είναι ότι προφανώς και το πρώτο κομμάτι των επενδύσεων θα συμψηφίζεται πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, όπως είπε και ο Αγαπητός.
13: Καλησπέρα και από μένα. Μιχάλης Σαρόπουλος ονομάζομαι, από το Μετρόπολης και τους Fighters. Ένα ερώτημα και στους δύο, και στον κύριο Διακογιάννη και στον κύριο Αντωνιάδη. Πώς διαχειριστήκατε το φετινό feedback που πήρατε, είτε ήταν αρνητικό είτε θετικό? Φαίνεται ότι είστε δύο άνθρωποι highly motivated από την πρώτη στιγμή που είστε στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπράξετε αρνητικό ή θετικό feedback. Και δεδομένου που αναφερθήκατε και στο ROI και στα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, δύο άνθρωποι τόσο proactive όπως εσείς, μιλήσατε για εξέταση δεδομένων αλλαγής γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ήδη βάσει του τι έχετε πει την προηγούμενη χρονιά, με δομές και δεδομένα, έχετε κάνει την έρευνά σας. Ένα κλικ περισσότερο πάνω σε αυτό θα ήθελα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
8: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το Αλεξάνδριο είναι η θεμητή, η προτεραιότητά μας, λύση ως γήπεδο. Είναι η ιστορία μας, είναι η ιστορία του μπάσκετ και θα θέλαμε αυτό εδώ να συνεχίσει να γίνεται στο κέντρο της πόλης. Εδώ ανήκουμε, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Οπότε σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι δίκαιη και βιώσιμη, τότε θα εξεταστούν και εναλλακτικές, οι οποίες όντως υπάρχουν στο τραπέζι σε πολύ λιγότερο όριμα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται η τωρινή συζήτηση. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις για το άλλο.
5: Ναι, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα, καθόμαστε εδώ 11 μήνες μετά, έχοντας αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από τη φετινή χρονιά. Σίγουρα, είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί και τα προηγούμενα χρόνια και στους δύο μας αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του feedback. Και θεωρούμε και είμαστε, θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν συνεχώς όλη τη χρονιά με τα αυτιά ανοιχτά στο τι μπορεί να αλλάξει. Ακούσαμε πολλά και δίκαια και κάποιες φορές άδικα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό στο χώρο, πιστεύω, όχι μόνο στον Άρη, αλλά παντού σε όλες τις ομάδες. Και θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο Αγαπητός σε κάποιο κομμάτι στην αρχική του τοποθέτηση όσον αφορά το ότι... και πώς αλλάξαμε με βάση αυτό, αλλά νομίζω ότι... Στην αρχή υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν εσωτερικά πριν μπορέσουμε να γίνουμε εξωστρεφείς. Όσον αφορά τη σχέση μας με τα media, όσον αφορά τη σχέση μας με μια ομάδα, αν θέλετε, επιφανών αριανών που υπήρχαν τόσα χρόνια στο χώρο και θα έπρεπε να τους ακούμε και να τους συμβουλευόμαστε περισσότερο. Και φυσικά και τέλος, όσον αφορά τον κόσμο τον ίδιο, από τον οποίο το feedback είναι το πιο εύκολο να λάβει κανείς. Γιατί στα social media, στην εποχή των social media, είναι εύκολο κανείς να αφιερωθεί και να απομονώσει μόνο τα κακά σχόλια. Αλλά όπως και στην πολιτική, είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να αφοσιωθεί μόνο σε αυτά που γράφονται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κόσμου η οποία δεν γράφει κάτι και αντιμετωπίζει πράγματα με ένα διαφορετικό, με ένα πιο θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι τα ακούσαμε, πήραμε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού και αλλάξαμε, προσαρμοστήκαμε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι φέραμε και προσπαθούμε ακόμα να φέρουμε έναν οργανισμό και πιο κοντά στα δικά μας θέλω. Δηλαδή,
9: το γεγονός ότι τη μέρα που χάναμε από το Μαρούσι για το 0-3 στο πρωτάθλημα έβγαινε το report με τα quarterly metrics και κάποιος κόσμος έλεγε εμείς πάμε να υποβεβαστούμε και εσείς βγάζετε metrics και δεν είμαστε εταιρεία, είμαστε ομάδα. Όχι. Είμαστε και ομάδα αγωνιστική, είμαστε και εταιρεία. Και σε αυτό θα πορευτούμε. Με αυτό θα πορευτούμε και από την αρχή και στο υπόλοιπο πλάνο μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το κομμάτι του εμπορικού, του marketing, του ότι ο φύλαθλος είναι και πελάτης ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουμε να δούμε την ομάδα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο αγωνιστικό κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με εταιρεία. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι θα βρούμε την ισορροπία που θέλουμε για το καλό και το δικό μας και του συλλόγου.
8: Ναι, και όντως το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησης σχετικά με το πώς κατεβάσαμε ρολά και ήμασταν από μακρύ. Και όντως ήμασταν από μακρύ. Με πολύ κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δούλευε στην ΚΑΕ, άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν, τα μίντια, τον ΑΣ, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους όντως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μια κοινή γλώσσα. Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς εσάς, χωρίς τον κόσμο, χωρίς όλους αυτούς, δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει ΚΑΕ. Είναι υποχρέωσή μας να δουλέψουμε πιο κοντά και να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όντως να υπάρχει μια λογική καλή συνεργασία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταλήξει να γίνονται μέντορες για εμάς και για εμάς και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ΚΑΕ και είναι πέρα από υποχρέωσή μας να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας τα οποία ήταν πολλά και θα συνεχίσουν να είναι, αλλά και να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα και να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Το κάναμε πέρσι, θα πρέπει να το ξανακάνουμε τώρα και ενδεχομένως να χρειαστεί να το ξανακάνουμε και του χρόνου. Γιατί το όραμα που έχουμε και που θέλουμε να φτάσουμε δεν σχετίζεται με την ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Είναι διαφορετικό. Οπότε είναι καινούργιες συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να... τον οποίο υπάρχει τώρα μια συνεργασία, μια συνδιαλλαγή και θέλουμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτούς και να είμαστε κοντά. Αυτός είναι ο Άρης.
14: Καλησπέρα, Παναγιώτης Γκαμπράνης από Sport.gr. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Πόσα περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, πώς σκέφτεστε χωροτοξικά να κάνετε αλλαγές στο γήπεδο, αν θα υπάρχουν δηλαδή αλλαγές ακόμα και στις πολυθρόνες, κάτω στα καθίσματα, στον χώρο, στο δημοσιογραφικά, και αν θα υπάρχουν και αυξήσεις στα εισιτήρια διαρκείας ή στα εισιτήρια πόρτας.
9: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Θα υπάρχουν κάποιες λογικές αυξήσεις, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές από την άποψη του ότι πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να κρατήσουμε τα εισιτήρια τα οποία ήταν ήδη χαμηλά. Όσο πηγαίνουμε προς τις πιο ακριβές κατηγορίες, ίσως οι αυξήσεις να είναι λίγο μεγαλύτερες. Αλλά αυτό θεωρούμε ότι συνάδει απόλυτα με την αγωνιστική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το ότι προσπαθούμε βήμα-βήμα ή σταδιακά ή όπως θέλετε πάρτε το, να ανεβούμε αυτή τη σκάλα και όχι απότομα. Τώρα, έχουμε σκοπό τα δημοσιογραφικά να ανέβουν πιο ψηλά και να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εκεί πέρα σε εκείνη τη ζώνη. Η διαβάθμιση των ζωνών του γηπέδου θα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Πέρσι υπήρχε ένα ενιαίο εισιτήριο το οποίο είτε ήταν κάποιος στην τελευταία σειρά ψηλά είτε ήταν κάποιος στην πρώτη σειρά, ήταν παρόμοιες τιμές. Αυτό θα αλλάξει γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο προς αυτούς που κάθονται ψηλά. Αν και το Αλεξάνδριο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα γήπεδα στα οποία είναι μοναδικό το ότι όπου και να κάτσει κανείς βλέπει φανταστικά τον αγώνα. Και θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στα courtside τόσο όσον αφορά τις χαρέκλες της ίδιας ώστε να μπορέσει να χωρέσει περισσότερος κόσμος, αλλά και στον αριθμό τους, δηλαδή θα προσθεθούν κάποιες ακόμα. Επίσης σκοπός μας είναι να αλλάξουμε και αυτές που λέμε τα βελούδινα στο Αλεξάνδριο, καθώς είναι αρκετά παλιά και θα τα ανανεώσουμε πλήρως για την επόμενη σεζόν. Αυτά.
15: Καλησπέρα. Βετάκης Σωτήρης από την εφημερίδα Live Sport και το Σκοράκια TV. Συγχαρητήρια για όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα και ειλικρινά μας δίνει μεγάλη χαρά αυτό που παρουσιάζετε και βλέπουμε να έρχεται. Θα ήθελα να ρωτήσω και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Είχατε μια συνάντηση με την EuroLeague με... ότι μάλλον εκεί ήταν το turning point για να αλλάξετε ενδεχομένως επίπεδο όσον αφορά το budget, αλλά και να συζητήσετε με τον Βασίλη Σπανούλη, εκτός αν τυχόν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις αυτές από την εκείνη τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, επειδή πάντα όλοι θέλουμε να δούμε τον Άρη και όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά μια και μιλάμε για τον Άρη στο υψηλότερο επίπεδο, τι ακούσατε, σε τι πλαίσιο δηλαδή, που σας έδωσε την όθηση να κάνετε τα παραπάνω βήματα που βλέπουμε να έρχονται. Και να καταχραστώ λίγο την ευγένεια του Αντώνη, να κάνω και δεύτερη ερώτηση. Ποιες από τις φιλοδοξίες σας εκπληρώνονται με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη ή βλέπετε ότι θα εκπληρωθούν? Ευχαριστώ πολύ.
8: Οι δύο συζητήσεις ήταν ξεχωριστές και δεν είχαν να κάνουν η μία με την άλλη. Δεν ήταν ότι βγήκαμε από τη συνάντηση με τον Τζους και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προσλάβουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε το ένα δεν σχετίζεται με το άλλο. Είναι και τα δύο μέρη ενός κοινού οράματος, το οποίο έχει ιδιοκτησία, εφαρμόζουμε εμείς, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε ο Άρης να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση της EuroLeague είναι πολύ θετικά και είναι κοντά στο κλίμα το οποίο ίσως μεταφέρουμε και εμείς, το γεγονός ότι η Λίγκα θέλει να βελτιωθεί, να βελτιώσει την εμπορικότητά της, να μπορέσει να αγκαλιάσει και να προσελκύσει περισσότερα projects ή ομάδες, να μπορέσει να αγκαλιάσει και να προσελκύσει περισσότερα projects ή ομάδες.

0: πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουμε στο EuroCup, έχουν κάποτε δει οι ίδιοι συγκεκριμένα, έχουν δει τον Γκάλι να παίζει και να είναι κάποτε ο παιδικός τους ήρωας ή ο ήρωας τον οποίο έβλεπαν όσο έπαιζαν και οι ίδιοι. Οπότε είμαστε σίγουρα ένα κλαμπ το οποίο αντυχεί πολύ καλά στα αυτιά τους και θέλουμε να συνεχίσουμε με τα πράγματα τα οποία παράγουμε να είμαστε σχετικοί, όχι μόνο για τη EuroLeague, γενικά για όλες τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και σίγουρα η έλευση του Βασίλη του Σπανούλη είναι μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση με αυτό. Οπότε σε αυτή τη μορφή κινούμαστε.
1: Παρακαλώ πολύ, κύριε Γκάτσιο. Μπορώ, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Γιάννης Δασκάλα από το Yellow Radio. Θα ήθελα μια ερώτηση, ας μου την απαντήσει όποιος θέλει από το πάνελ. Πριν από λίγο 24 ώρες ολοκληρώθηκε ένα πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρωτάθλημα, το ελληνικό, φέρνεται ένα πολύ ποιοτικό. Υποβαθμίζουν το προϊόν όσα έγιναν εντός και εκτός και αντιλαμβάνομαι ότι είναι παντελώς αντίθετα με την αισθητική και της νέας ιδιοκτησίας ΚΑΕΑΡΙΣ και με την δική σας αισθητική ως διοίκηση. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε όσα συνέβησαν, απλά ως εταίροι ενός πρωταθλήματος και ως μελλοντικοί, άμεση έμεση πρωταγωνιστές. Τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ενδεχομένως στο τραπέζι, σαν ιδέα, σαν σκέψη, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να τελειώσει και να περιοριστεί σε κόσμια πλαίσια, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι ο Άρης θα είναι εν δυνάμει ένας πρωταγωνιστής που θα ζητήσει πράγματα και θα πρέπει να φέρει και μια διαφορετική αισθητική. Ευχαριστώ.
0: Σίγουρα υπάρχει ένα επίπεδο τοξικότητας το οποίο δεν νομίζω ότι χαροποιεί κανέναν, ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τις ομάδες εκείνες. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει και ένα τρομερό αθλητικό επίπεδο. Μπορεί να μην το είδαμε στο παρκέ γιατί οι άνθρωποι είχαν παίξει 80, 85, 90 παιχνίδια, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αυτό και σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμα και σίγουρα δεν υπήρξαμε φέτος. Από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα το οποίο θέλουμε είναι να ανέβει το μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές ομάδες, οι οποίες θα έρθουν και θα βάλουν πίεση σε όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Αν υπάρχουν ομάδες οι οποίες γίνονται ακόμα καλύτερες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές, θέλουμε σίγουρα να αφήσουμε στο πλάι το μέρος της ανταγωνιστικότητας, το οποίο αντικειμενικά, όταν υπάρχει ένα δίπολο, είναι πιο εύκολο να ζήσει και να επιβιώσει. Αλλά από εκεί και πέρα, θέλουμε το πρωτάθλημα να γίνει πιο εμπορικό, πιο ευχάριστο, πιο σκληρό, πιο δυνατό. Και πρέπει όντως να παίζονται παιχνίδια στα οποία κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξή τους και να μην περιμένει έναν κολοσσό να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μία στις χίλιες. Θέλουμε να βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι το προϊόν το οποίο παίζουμε στην Ελλάδα και πρέπει να έχει αξία. Είναι το πρωτάθλημά μας. Πρέπει να υποστηριχτεί. Οπότε αυτό περιμένουμε κι εμείς. Να δούμε ακόμα πιο ισχυρές ομάδες. Υπάρχουν πολλές επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ καλοδεχούμενες και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό όντως με λιγότερη τοξικότητα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης Βλαχόπουλος από ΕΡΤ και Γκαζέτα. Σε λίγο θα συνεχίσω την ερώτηση που έκανε ο Σωτήρης Βετάκης νωρίτερα. Γιατί δεν απαντήσατε για το turning point. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και θέματα τακτικής, αλλά η ερώτηση ήταν σαφής. Μέχρι και τον Απρίλιο υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα ως προς την επένδυση της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, δίχως γνώση, πολλοί θεωρούσαν ότι εσείς οι δύο κατάτε τα γκέμια του ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει να επενδύσει περισσότερο, προφανώς δεν ήξεραν. Τι άλλαξε? Λίγο πολύ είχαμε υποψιαστεί όλοι ότι μόνο για την έλευση του Βασίλη Σπανούλη υπάρχει μια απόφαση, δεν θα πω all-in, αλλά σίγουρα μεγαλύτερης επένδυσης. Τι άλλαξε πραγματικά και εκεί που επικρατούσε, και το λέγατε και εσείς, αρχίσατε να λειτουργήσετε εντελώς διαφορετικά. Άλλαξε από την πλευρά σας, άλλαξε από τον ιδιοκτήτη. Είδατε ότι το μπάσκετ αλλάζει πλέον, οι επενδύσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πέρσι. Τι άλλαξε και πότε ήταν ακριβώς, δεν λέμε ημερομηνία να μας πείτε σε καμία περίπτωση, αλλά πότε είπατε ότι πρέπει να αλλάξουμε πλάνο?
0: Το όραμα ήταν πάντα ξεκάθαρο και όντως περιλάμβανε, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, περιλάμβανε την αύξηση του budget, έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να είναι πολύ ανταγωνιστικότερη. Υπήρχαν πολλά δεδομένα τα οποία μέσα σε μια χρονιά, ξεκινώντας από το Αμβούργο, το Αμβούργο ήταν ένα μεγάλο milestone για εμάς, την ιδιοκτησία, το σύλλογο ξανά, ότι επιστρέφει κάτι ξανά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε πολύ μεγάλη συγκίνηση και συγκίνηση ακόμα και της ιδιοκτησίας, η οποία ένιωσε τη φλόγα. Αναφέρουμε αυτή τη φλόγα στο marketing.

0: material μας, αλλά είναι πραγματικότητα ότι όταν έρχεσαι στο παλέ και νιώθεις αυτό εδώ να γίνεται και βλέπεις περισσότερο τον κόσμο, το τι σημαίνει για όλο αυτόν τον κόσμο, τι σημαίνει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο δίνει μια επιτάχυνση σίγουρα. Από εκεί και πέρα είναι διάφορες συνθήκες, το γεγονός ότι, για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς, η ύπαρξη του Νίκου εδώ πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος οργανώνει όλο το αθλητικό κομμάτι, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν συνθήκες αν ο Νίκος δεν είχε κάνει αυτήν εδώ την απίθανη προεργασία για να είναι ο Βασίλης εδώ μαζί μας σήμερα. Και το γεγονός ότι όντως υπήρχε αυτή εδώ η Θέρμη, όντως υπήρχε ένα story στο οποίο υπήρχαν στις καλύτερες συνθήκες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο εξελίσσεται και μεγαλώνει και δίνεται μια ευκαιρία να μπορέσεις να αλλάξεις σελίδα στο σύλλογο, είναι κάτι το οποίο σίγουρα έλαβε υπόψη και η ιδιοκτησία, όπως και το ευρύτερο αθλητικό κομμάτι. Υπήρχε πάντως πρόθεση να γίνει αύξηση του budget, υπήρχε πρόθεση να φτάσουμε σε ένα όρομα στο οποίο περιλάμβανε τα σημεία τα οποία συζητάμε και σήμερα, ενδεχομένως με κάποια επιτάχυνση.
1: Και επίσης σε όλο αυτό το κομμάτι δεν μπορεί κανείς να βγάλει από την εξίσωση το θέμα του timing. Δηλαδή το ότι βρέθηκε ο Βασίλης διαθέσιμος και μπόρεσε να γίνει όλη αυτή η προσέγγιση, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί ταυτόχρονα για να μπορέσει να συμβεί. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία η ιδιοκτησία επέλεξε ότι η επένδυσή της αξίζει να γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Μια διευκρίνηση θέλω και μια ερώτηση να κάνω. Καταρχήν, διευκρίνηση που θέλω από τον κύριο Διακουγιάννη. Είπατε δύο φορές ότι αν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα κοιτάξουμε άλλες εναρκτικές. Η συμφωνία προφανώς εννοούμε τις μίσθωσες για πολλά χρόνια της παραχώρησης του γηπέδου. Οι εργασίες της κερκίδας θα γίνουν ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Σωστά. Και οι εργασίες θα γίνουν ξεκινώντας από κάποιες εβδομάδες πριν. Ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη, αυτό εννοώ.
2: Και η ερώτηση που θέλω να κάνω. Στο τηλεοπτικό κομμάτι, ξέρουμε ότι στην Ευρωλίγκα τα χρήματα τα οποία δίνει το συνδρομητικό στη Λίγκα μοιράζονται σχεδόν όλα στον Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό. Το EuroCup ήταν, ας πούμε, σαν τζάμπα. Το δίνει η Ευρωλίγκα στο συνδρομητικό, τζάμπα σαν παραχώρηση, σαν δώρο. Τώρα που είναι η ομάδα, τα προηγούμενα χρόνια, όπως γνωρίζω, το ποσό που έπαιρνε η ομάδα από το τηλεοπτικό ήταν ελάχιστο. Τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα και ο Άρης πλέον έχει ένα μεγαλύτερο budget, ποια είναι η τακτική σας στο κομμάτι αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί ίσως να υπάρχει μια συμφωνία του συνδρομητικού με την Ευρωλίγκα, και ποια είναι η τακτική σας και στην Ελλάδα, που ο Άρης και εκεί ήταν αρκετά χαμηλότερα τα ποσά σε σχέση με άλλες ομάδες.
0: Καταρχάς, πρέπει να ακολουθήσουμε τις συμφωνίες της Λίγκας, οι οποίες μπορεί να είναι κεντρικές ή μη, όπως ανέφερε στα κομμάτια της Ευρωλίγκας της Ελλάδας. Προφανώς θα ακολουθήσουμε αυτές εδώ τις συμφωνίες και όποτε μας δοθεί η δυνατότητα, γιατί ο Άρης έχει πολύ υψηλή εμπορική αξία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο βλέπαμε για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε μια μισή, δύο φορές πάνω σε τηλεοπτικότητα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ομάδες και βρισκόμαστε μόλις 30 ή 40% κάτω από τους δύο μεγάλους μπασκετικούς συλλόγους της χώρας, το οποίο δεν ισχύει για καμία άλλη αθλητική ομάδα. Και όντως θα θέλαμε να τα εκμεταλλευτούμε σε περίπτωση που μας δοθεί η δυνατότητα να μην υπάρξει κεντρική συμφωνία. Σωστά.
3: Καλησπέρα. Πάλι Στρικαλιώτης από SDNA και Metrosport. Υπάρχουν ποσά που ακούγονται για το budget της ομάδας, ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια, αν ανταποκρίνονται αυτοί οι αριθμοί στην πραγματικότητα, και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας αγωνιστικά. Είναι η κατάκτηση του EuroCup, στο πρωτάθλημα που να κινηθεί, το κύπελο Ελλάδας. Ευχαριστώ.
0: Πέρσι, επειδή μπήκαμε σε μια διαδικασία στην οποία στο επίκεντρο ήταν τα χρέη, μπήκαμε πολύ πιο εντατικά στη συζήτηση σχετικά με το budget. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πλέον, έχοντας γυρίσει αυτήν εδώ τη σελίδα και έχοντας δώσει την κατανόηση ότι η ομάδα θα κινείται χωρίς να υπάρχουν χρέη προς το δημόσιο, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση γύρω από τα συγκεκριμένα budgets δεν έχει να βοηθήσει κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ούτε το σύλλογο, ούτε νομίζω ότι ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το budget είναι αρκετά ευξημένο, το οποίο θα το δούμε και από την ποιότητα των παικτών οι οποίοι έρχονται στον Άρη. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να αποφύγουμε φέτος, να γίνεται μια λεπτομερή συζήτηση γύρω από έναν αριθμό, ο οποίος στο τέλος, άμα πούμε 8,3 ή 12,4, δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια πληροφορία στον κόσμο την οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. να του δώσει αξία εννοώ. Αγωνιστικό, η βάση μας φέτος είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε όλες τις συνθήκες τόσο αγωνιστικά όσο και θεσμικά, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα βλέπουμε σίγουρα μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, αλλά προτείνουμε να κρατήσουμε και κάποια πράγματα έτσι ώστε να πούνε οι κύριοι θύνοντες του αγωνιστικού μαζί σας.
4: Καλησπέρα σας. Στέλνης Παρτενέκης από το Sportral.gr. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει κάποια προετοιμασία για το θέμα του γηπέδου και τις δύο εναλλακτικές που έχετε, για να υπάρχει πιθανή συμφωνία με κάποιους χορηγούς οι οποίοι θα θελήσουν να στηρίξουν αυτή την ιδέα, μιας και πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό εγχείρημα. Εδώ είμαι. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, υπάρχουν active συζητήσεις με χορηγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το asset του γηπέδου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο να μοιραστούμε με αυτό, αλλά είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε ενεργά.
5: Καλησπέρα, Βασίλης Μόσχαρτ, Μακεδονία. Ήθελα να ρωτήσω είτε τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη. Ο κύριος Διακογιάννης αναφέρθηκε πριν στο brand name του Άρη και στο ρόλο που έπαιξε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης στη διαμόρφωσή του. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σκέψη αξιοποίησης, ας το πω έτσι, αυτού του το TEM, όχι μόνο για το ελληνικό, αλλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχει στα πλάνα σας, ξέρω ότι είναι λίγο ασαφής ο όρος αξιοποίηση, αλλά υπάρχει μια σκέψη συνεργασίας με τον Νίκο, ώστε να δώσει κι αυτός τη δική του συνεισφορά. Ευχαριστώ.
0: Κάθε φορά που ο Νίκ επιστρέφει στο σπίτι του είναι μια τεράστια τιμή για εμάς. Είναι μέρες χαράς, είναι μέρες που ακόμα και αν δεν παίζεται παιχνίδι μπάσκετ δημιουργεί μια συγκίνηση και χαρά. Και σίγουρα υπάρχει μια θέση πάντα δίπλα στον πρόεδρο με τον οποίο διατηρούν μια καλή φιλία, στην οποία ο Νίκ είναι πάντα καλοδεχούμενος και είναι τεράστια τιμή μας κάθε φορά που αποφασίζει να έρθει στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες σκέψεις για το γεγονός το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασίες. Όχι μόνο με τον Νίκ που είναι ο ένας, αλλά και με πολλούς άλλους οι οποίοι όσο μεγαλώνει επίπεδο η ομάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ή να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν αξία, γιατί δεν πρόκειται αυτό εδώ να γίνει από λίγους ανθρώπους. Και πέραν αυτήν εδώ την ευκαιρία να πω ότι τώρα εμφανιζόμαστε εμείς οι τρεις. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα από πίσω, 20-25 ατόμων, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά όλη τη χρονιά, συνεχίζουν να κάνουν πάρα πολύ δουλειά, στους οποίους είμαστε και υπόχρεοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τα βάθη της καρδιάς μας, και θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία να βρούμε τι assets υπάρχουν παντού, κάποια από αυτά σε αυτό το δωμάτιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναμεγαλώσουμε τον Άρη. Δεν θα γίνει από 3 άτομα, ούτε από 5, ούτε από 10, ακόμα και αν αυτοί λέγονται, είναι τρομερά το τέμπ του μπάσκετ. Οπότε είναι μέσα στα πλάνα μας να βρούμε ό,τι τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέρος της ιστορίας του συλλόγου και έχουν πάρα πολύ αξία.
6: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Σίψιος από Λίμπερο 107,4 και SDNA. Κάνατε μία αναφορά νωρίτερα περί ανάπτυξης του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα ήθελα, αν θέλετε, να κάνετε μία αναφορά και για την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ εν γέννη. Όχι τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, στο κομμάτι της φιλοσοφίας. Θα είναι η φιλοσοφία του Άρη η στελέχωση της εθνικής τα επόμενα χρόνια από παίκτες των κιτρινόμαυρων. Ευχαριστώ.
0: Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν μπορώ να τριπλάρω καν, δεν έχω παίξει ποτέ μπάσκετ στη ζωή μου, να μεταφέρουμε αυτήν εδώ την ερώτηση για το επόμενο πάνελ, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μάλλον σε καλύτερη θέση να το απαντήσουν αυτό. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι επενδύουμε πάρα πολύ στις ακαδημίες του Άρη, οι οποίες έχουν υπάρξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ακόμα και όταν η ομάδα δεν ήταν σε υψηλό επίπεδο, και σίγουρα θέλουμε να συνεχίσουμε να τις αναπτύσσουμε και να είναι δυνατότερες ακαδημίες στη χώρα. Για το υπόλοιπο σκέλος, καλύτερα να το συζητήσετε με το επόμενο πάνελ.
4: Διαφωνώ ότι δεν κάνατε καλή τρίπλα. Κάνατε καλή τρίπλα στο θέμα του γηπέδου. Οπότε, εγώ να ξαναρωτήσω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αρχικά, να μας πείτε αν η συμφωνία όντως για το παλέ με την κυβέρνηση θα έχει ορίζοντα πενταετίας ή κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει αρκετή κουβέντα γύρω από αυτό. Και να σας ξαναρωτήσω παρά την τρίπλα για τις σκέψεις για νέο γήπεδο. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα πείτε ξεκάθαρα. Απλά θα ήταν καλό να ξέρει ο κόσμος αν είναι. Και αυτό στα όποια πλάνα, βέβαια εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους.
0: Η βασική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να παραμένουμε στο παλέ, το οποίο είναι το σπίτι μας και είναι το σπίτι όλου του ελληνικού μπάσκετ, και νομίζω ότι θα έπρεπε να αξιοποιείται το παλέ. βάσει των συμφωνιών που έχουν γίνει για άλλα γήπεδα. Οπότε δεν πηγαίνουμε σε μία πενταετία, πηγαίνουμε σε μία πεντακονταετία, 49 χρόνια όπως λέγεται. Αυτή η συμφωνία, επειδή μιλάμε για ένα παλιό γήπεδο, ενδεχομένως να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες φάσεις να μπορεί κάποιος να εξέλθει από τη συμφωνία. Αυτό εδώ που λέμε ένα option out, το οποίο μπορεί να έρχεται ανά 5 ή 10 χρόνια. Οπότε δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές, είναι ότι η βασική μας προτεραιότητα και όλο μας το focus πηγαίνει στο να μπορέσουμε να βρούμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι win-win για όλους. Για το κράτος, για την κοινωνία, για τον Άρη. Είναι κάτι το οποίο βγάζει πολύ νόημα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να το προχωρήσουμε αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο.
7: Κύριος Καραγιώργης και ο κύριος Μαστός.
8: Καλησπέρα σας. Νίκος Καραγιώργης από την ΕΡΤ. Πριν από 13 χρόνια, ήταν περίπου τέτοιες μέρες, ο Άρης είχε διοργανώσει μια γιορτή, ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Το οποίο ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αποτελεί σημείο αναφοράς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι στη σκέψη σας, πλάνο σας, να διοργανώσετε παρόμοιο τέτοιου τύπου εκδηλώσεις φιλικά για να τιμήσετε ενδεχομένως τον κύριο Χάρη Παπαγεωργίου που είναι δίπλα σας, τον αείμνηστο Γιάννη.
1: Μέσα στις προθέσεις μας να διοργανώσουμε τέτοιου είδους τόσο εκδηλώσεις όσο και τουρνουά. Ίσως όμως αυτό να πρέπει να γίνει σε ένα χρόνο στον οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει και με τις αναβαθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο γήπεδο. Οπότε είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο αυτό να μην μπορέσει να γίνει. Και με το γεγονός ότι η ομάδα θα συμμετέχει ξανά στο EuroCup που έχει ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα, μπορεί όχι όσο απαιτητικό όσο της EuroLeague, αλλά αρκετά απαιτητικό και θα είναι πάλι μια μακρά σεζόν για την ομάδα, δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όταν θα μπορέσει θα γίνει σίγουρα. Και να σημειώσουμε επίσης ότι γίνεται και ένα τουρνουά στο πλαίσιο των Ακαδημιών κάθε χρόνο που τιμά τον μεγάλο Χάρη Παπαγεωργίου. Οπότε τουλάχιστον ό,τι έτρεχε ήδη συνεχίζει να τρέχει και είμαστε σίγουροι θα το επεκτείνουμε. Απλά όπως είπαμε, βήμα-βήμα, σταδιακά.
9: Δύο ερωτήσεις για δύο διαφορετικά πρόσωπα. Μία για σας κύριο Διακογιάννη και μία για τον πρόεδρο τον κύριο Παγιοργίου.
0: Ο κόσμος πανηγυρίζει για την ερώτησή σας ήδη.
9: Πρόλαβαν κιόλας. Λοιπόν, η ερώτηση για σας είναι κατά πόσο ο Άρης, γιατί υπάρχει μία λαϊκή ρίση με παλιό ύφασμα καινούργιο κουστούμι δεν γίνεται, θα μπορεί ο Άρης να είναι ευχαριστημένος με αυτό το πάθος που εισπράττουμε. Ναι, πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το, παρότι θα υπάρξει μια αύξηση της χωρητικότητας, κατά πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το πάθος που έχει ο κόσμος του Άρη, έναν Άρη ο οποίος θα συμμετάσχει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα στην Ευρωλίγκα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για τον κύριο Παγιοργίου, επειδή οι χαρές έχουν πολλούς φίλους και ο Άρης ζει μια εξαιρετική εποχή από πέρυσι τέτοια εποχή όταν άλλαξε το διοικητικό, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη διαδρομή υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Θέλω να σταθείτε σε μια στιγμή που ως πρόεδρος του Άρεως προβληματιστήκατε αν υπάρχει επόμενη μέρα ή όχι. Θυμάμαι που συμπτωματικά τηλεφωνήθηκαμε ενώ ήσασταν έξω από το γραφείο του εφόρου στην Ανωνύμων Εταιριών γιατί ο Άρης κινδύνευε να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ.
10: Μου είναι πραγματικά δύσκολο να αναφερθώ και πάλι σε περασμένα δυσάρεστα γεγονότα προσπαθώ να τα σβήσω από τη μνήμη μου και εύχομαι ούτε εχθρός μου να ζήσει αυτά που έχω ζήσει εγώ. Είμαστε σε μια νέα εποχή, θα πρέπει να τη χαρούμε, να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Άρης πέρασε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χαίρομαι ακόμη γιατί και στα δύσκολα ήμουν παρόν, όπως έχω υποσχεθεί από τα νεανικά μου χρόνια, ότι θα είμαι πάντα στρατευμένος στην ιδέα που λέγεται Άρης, κάτι το οποίο το έχω κάνει πράξη. Ήμουν στα δύσκολα, στήριξα την ομάδα με όλες μου τις δυνάμεις και ευχαριστώ και τον Ρίτσαρντ, αλλά και τους εκπροσώπους του, τον αγαπητό και τον Βίρουνα, που με εμπιστοσύνη μου έχουν εμπιστευτεί την πάρα πολύ την εξαιρετικά τιμητική θέση του Προέδρου στο νέο σχήμα, στο νέο διοικητικό σχήμα. Είναι εξαιρετική τιμή για έναν άνθρωπο που από τα εφηβικά του χρόνια τίμησε τη φανέλα του Άρη ως αθλητής, έφερε πρωτάθλημα και πρωταθλήματα στη συνέχεια, κύπελα. Είχα μια μακρά πορεία ως αθλητής, αλλά και στη συνέχεια από διάφορα διευθυντικά πόστα και διοικητικά πόστα, έως την κορυφαία στιγμή που αυτή τη στιγμή έχω τη μεγάλη τιμή να ηγούμε αυτής της μεγάλης προσπάθειας, ο Άρης να ξαναγίνει ο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος όπως τον επιθυμεί όχι μόνο ο κόσμος του Άρη, αλλά και όλος ο ελληνικός κόσμος, ο φύλαθος ελληνικός κόσμος. Ο Άρης είναι στην καρδιά όλων των Ελλήνων από εκείνες τις ένδοξες δεκαετίες και νομίζω ότι αυτό είναι ένας στόχος εφικτός για όλους μας. Κάνουμε τα πάντα δουλεύοντας νυχθημερών να φτάσουμε τον Άρη εκεί που πραγματικά το αξίζει.
0: Να ολοκληρώσω το πρώτο σκέλος ερώτησή σας. Το εξετάζουμε πολύ, είναι δύσκολο να πάρεις ένα γήπεδο 60 ετών, το οποίο χτίστηκε με άλλες προϋποθέσεις, δεν πληρεί πολλά κριτήρια. Αλλά από εκεί και πέρα, το μπετό είναι μπετό. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποια πράγματα, στα οποία σίγουρα θα χρειαστεί μια αναμόρφωση. Είναι πράγματα τα οποία εξετάζουμε καθημερινά, έτσι ώστε να παραδώσουμε κάτι το οποίο να είναι και καλό για τον φιλάθλο ο οποίος έρχεται να δει αγώνες εδώ πέρα και σίγουρα ασφαλές και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει. Ωραία.
11: Παρακαλώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος με την ερώτηση του κυρίου Γκάλη.
12: Φημολογείται ότι υπάρχει μια συμφωνία ή επικείμενη συμφωνία με εταιρεία αθλητική για την ένδυση της ομάδας. Εάν έχει υπογραφεί, οριστικοποιηθεί η συμφωνία ή ακόμα είστε συζητήσεις. Και ένα δεύτερο σκέλος πάνω στο ίδιο θέμα. Εάν αυτή η συμφωνία σημαίνει και εμπορική ανάπτυξη της ομάδας, κάτι το οποίο, εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, συγγνώμη, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των οικονομικών προβλημάτων.
0: Η απάντηση στο δεύτερο σκέλος είναι ναι. Είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες να φέρουμε, να δυναμώσουμε ακόμα πολύ περισσότερο εμπορικά, γιατί έτσι θωρακίζεται ο σύλλογος. Επίσης, υπάρχουν προϋποθέσεις πλέον ότι όλοι οι άνθρωποι στο αθλητικό, οι οποίοι είναι μιας ποιότητας, έχουν και αυτή την απέτηση να δουλεύουν με brands τα οποία είναι μιας ποιότητας και είναι μέρος της δουλειάς μας, όλου του συλλόγου, να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε το σύλλογο προς όλες τις κατευθύνσεις. Σίγουρα το εμπορικό είναι μία από αυτές.
11: Εδώ

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των διοικούντων την ΚΑΕ Άρης και αμέσως θα πάμε στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα συνδεθούμε ξανά φυσικά όταν ο νέος προπονητής του Άρη καθίσει στη θέση του στο πάνελ για να μιλήσει για την συμφωνία του με τους Κίτρινους και φυσικά προφανώς θα δεχτεί και πολλές ερωτήσεις για τους στόχους.
1: Έχει δρόμο η συνέντευξη του ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε συνδεόμαστε άμεσα με το που παρουσιαστεί, εμφανιστεί στο πάνελ ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Ας ακούσουμε όμως και το σήμα της εκπομπής μια.

0: Νομίζω ότι έχουν κάτσει τις θέσεις τους. Βλέπω σιά ο Σπανούλη ζήσει.
1: Πάμε απευθείας στο Αλεξάνδριο για την επίσημη παρουσίαση του coach Βασίλη Σπανούλη.
0: Προς το παρόν μόνο μουσική ακούμε.
1: Ναι, ίσως παίζει κάποιο βίντεο.
0: Ναι,
1: εμείς έχουμε εικόνα μόνο έχουμε από το τραπέζι που κάθονται οι τρεις άντρες.
0: Εντάξει, χαμογελαστή σε
1: ναι,
0: πολύ καλή διάθεση.
1: Έτσι ακριβώς, στη μέση ο Βασίλης Πανούλης, δεξιά ο Νίκος Ζήσης, αριστερά ο ιδιοκτήτης Σιάο. Λοιπόν, βλέπουμε και πολλούς συμπατριώτες του ιδιοκτήτη του Άρη να βρίσκονται από κάτω, δημοσιογράφους εννοώ, για να κάνουν, υποθέτω, και εκείνοι τις δικές τους ερωτήσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκινήσαμε.
0: Ακόμα περιμένουμε να...
1: Ναι.
0: Μάλλον κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να αρχίσουν.
1: Ναι.
2: Τελικά το κόκκινο. Ναι. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άρη Μπέτσον και το ελληνικό μπάσκετ. Δεν σας κρύβω ότι η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε με το που διέκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό. Παρόλο που βαθιά μέσα μου θεωρούσα ότι αυτό θα ήταν αδύνατο. Τελικά τίποτα δεν ήταν αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με σκοπό να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ το σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε έμπρακτα ότι έχει δίψα, αγάπη, πίστη, προσμονή σε αυτό που χτίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή, φέρνοντας μαζί του τη δική του νοοτροπία, το πάθος του και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή του και αυτό που φέρνει ο Βασίλης μαζί του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση, θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το συντομότερο δυνατόν, και να καθιερωθούμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Pretty exciting day, huh? Pretty exciting day. It's been a lot of work since the season ended. Let's talk about last season a little bit. I think I was really glad to have the opportunity to be able to be a part of the Greek basketball. Also. Culture, create the connection with the fans, with a brand new management team. We had some struggle about like coaching players for the whole last season. But at the end, I think we did a great job for the first season. We cleaned up the every debt we had, and we got like several new sponsors. Like especially thanks to our team, which created like Uber, Coca-Cola, like brand new sponsorships. That was amazing. And of course, our best GM, Nikos, who's talking every day, he's working like crazy. He's like, you know, like he's passionate about basketball. He's one of the like greatest in Greek basketball history as well. And then we just had a plan, and then suddenly we had an opportunity to maybe to bring this guy. Me and Nikos was talking about maybe 5%, 5% chance, 10% chance, 20% chance. I met the coach. like we talk about our vision, we sit down, he know definitely about like what Aris means, and then he accept the vision of us. So we really a gag, we can make this step, like a new era to begin under him. And also, as what I told everybody, we're gonna try our best to build the strongest team we can have, and we want to be competitive, either in the Greek League, Euro Cup, maybe in the Euro League. So I think that's probably what I got for everyone. And now let's welcome the best and the only. Coach, please.
4: Είναι μια αρκετά ωραία μέρα σήμερα. Την προηγούμενη σεζόν όλοι μας δουλέψαμε πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε, η αλήθεια είναι, αρκετές δυσκολίες. Όμως το τέλος της ημέρας τα καταφέραμε. Φέραμε τώρα τη στιγμή που μιλάμε τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και βήμα-βήμα θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα αυτού του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι την περσινή σεζόν αντιμετωπίσαμε κάποια εμπόδια και κάποιες δυσκολίες και το προπονητικό staff, αλλά και οι παίκτες. Όμως ήμασταν όλοι μαζί και καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που είχαμε δίπλα μας την σεζόν που πέρασε για την στήριξή τους. Από όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για το να φέρουμε τον coach Σπανούλη στον Άρη, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές πιθανότητες. Ξεκινήσαμε από το 5%, το 10%, το 15% και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό ανέβαινε. Μιλούσαμε τελείωτες ώρες με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ. Έχει ένα μεγάλο πάθος για το μπάσκετ. Έχουμε φέρει τον coach Σπανούλη σε αυτή την ομάδα, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης. Μοιραστήκαμε το όραμά μας. Αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε από εδώ και πέρα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, αλλά και γιατί όχι και στην Ευρωλίγκα. Και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και στο τέλος, καλωσορίζω τον coach Σπανούλη στην ομάδα του Άρη.
5: Μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και αυτό δεν χρειάζεται το πω, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ανέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεται ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μου αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι... η οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Ευχαριστώ.
6: Σειρά έχουν ερωτήσεις, να τονίσω, προς τον προπονητή κύριο Βασίλη Σπανούλη και τον General Manager Νίκο Ζήση. Η διαδικασία είναι η ίδια. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρουν για το μικροφόνο το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και στη συνέχεια να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θα παρακαλέσω ξανά να γίνεται μία ερώτηση τη φορά και όπως επίσης για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που είπαμε από την αρχή. Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κοτσέ.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Γιώργος Πρότσικας από την ΕΡΤ και το Πρεσάρις. Είπατε κάτι πριν, coach, ότι συναισθάνεστε που ήρθατε. Βλέποντας εδώ τους 22 τίτλους και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη, δεν ξέρω πόσο πίεση, βάρος νιώθετε σε αυτό και αν βλέπετε τον εαυτό σας να μεγαλώσει αυτή η οροφή με περισσότερα τρόπαια.
5: Καλησπέρα. Δεν νιώθω καμιά πίεση, κανένα βάρος. Νιώθω μόνο δέος και όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο που, το οποίο όπως είπα και πριν ότι έφερε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε τόσες γενιές έχοντας τόσους μεγάλους παίχτες που ήταν τα ειδάλματά μας όπως είναι ο Νίκος Ογκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα τότε της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90. Σίγουρα σπιάνει δέος. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι ήταν μετά και στην εθνική ομάδα μαζί με άλλους σπουδαίους παίχτες. Εκεί πέρα δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
6: Θα γίνουν 23, 24, 25 τα τρόπαια, δεύτερο.
5: Ορίστε. Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μου αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπαια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπαια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει.
6: Ο κύριος Σταύρου και στη συνέχεια ο κύριος Μουρελής.
8: Χάρη Σταύρου, Σπορ 24, εδώ. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε ευτυχισμένα πρόσωπα. Θέλω να σας ζητήσω να μας βάλετε λίγο σε αυτή τη διαδικασία του 5%, 10%, 15%. Πώς φτάσατε από αυτό το 5% ή αν ήταν και μικρότερο μέχρι αυτή τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ.
5: Μέλησε ο Νίκος.
9: Όπως ανέφερα στην τοποθέτησή μου, η ιδέα γεννήθηκε όταν με το που διακόπηκε η συνεργασία του Βασίλη με τη Μονακό. Και τότε δεν ήταν 5%. Ήταν 0,0001% το ξέρουν οι συναδελφοί μου, οι άνθρωποι της ομάδας. Πραγματικά δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε μερικούς μήνες από τότε. Χτίστηκε μέρα-μέρα. Το ξέρετε αυτοί που μας ξέρετε από μικρούς, ότι μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο λόγω της αδερφικής φιλίας που έχουμε, λόγω της... Είμαστε συνάδελφοι στην εθνική ομάδα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα στο μπάσκετ ούτως ή άλλως. Αυτό το θέμα όταν τέθηκε, στην αρχή πραγματικά όπως είπα έχει πολύ μικρές πιθανότητες, αλλά κάθε μέρα περνούσε το πίστευα παραπάνω και στην τελική ευθεία μπήκε τις τελευταίες 20 μέρες θα έλεγα. Εκεί το ποσοστό ανέβηκε. Θεωρώ και ότι ο Βασίλης ο ίδιος κατάλαβε έμπρακτα και με κάθε τρόπο ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι αυτό είναι ο σωστός προορισμός για αυτόν. Τον ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος. Το έχει κάνει σε όλη τη ζωή. και εν τέλει το 0,001 έγινε 100%.
10: Με τον Νίκο μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα για πάνω από 20 χρόνια, 25. Για μπάσκετ ήξερα πολλά για τον Άρη και αυτός για την ομάδα που ήμουν. Συζητάμε πάντα για μπάσκετ. Προσπαθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να μοιραστεί τις σκέψεις. Που και πέρα όταν έφυγα από το Μονακό υπήρχε μια συζήτηση σαν στα όρια της πλάκας, παιδί μου, θα έρχω. Δηλαδή δεν είπε, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου που θα είμαι. Ήθελα να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου να τους δω μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσα. Από εκεί πέρα ο Νίκος μέσα με πολύ σωστό τρόπο, χωρίς να με πιέζει, άρχισε να μου το συζητάει πιο έντονα και να μου βάζει την ιδέα του Άρη στο μυαλό μου, αλλά πάντα ποτέ δεν με πίεσε και ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Γιατί ξέροντας και τη σχέση μεταξύ μας, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάς για επαγγελματικά, ένα general manager με ένα προπονητή, και άλλο να μιλάς στον αδερφικό σου φίλο. Οπότε είναι μια γραμμή που μπορεί να παρηγίνει παρεξηγήσεις. Και σίγουρα αυτό που τονίσαμε από την αρχή είναι ότι δεν μου άρεσε να γίνει καμία παρεξήγηση και πρέπει να είμαστε πολύ straight και πολύ ευθύς. Και ο ένας προς τον άλλον. Όταν μίλησα και μετά με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα, ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο, και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν, μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο, και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα-ίσα το αντίθετο, εμένα μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο, ώσπου κάποια στιγμή, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, αρχίσαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε, δεν λέει, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό, αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτός, ένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί πιστεύω τον έχω ζητήσει συγγνώμη για τη γυναίκα του που τον έχω ξενυχτήσει παραπάνω από αυτό που ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του. Πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταθά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πως σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ ανάμεσά μας που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό. Δυσκολίες. Που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε.
11: Καλησπέρα κόουτς, καλώς ήρθες στην ομάδα. Μουρελής Σταμάτης από το Λαμπαουταρίς. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αγωνιστικά σε γνωρίζουμε όλοι, ποια είναι η φιλοσοφία σου, αν παίξεις κτλ. Ποια είναι η μπασκετική σου φιλοσοφία σου προπονητής, τι θες να περάσει στην ομάδα, τι θέλει να βλέπει, θα περιμένουμε κι εμείς κυρίως και ο κόσμος τι να βλέπει από τον Άρη, το οποίο θες να δημιουργήσεις και φέτος και τα επόμενα χρόνια?
10: Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες. Ανάλογα με τους παίχτες που έχω, προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου, προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται. Οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις της εποχής.
12: Είναι η αθλητικότητα, είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου, είναι η ομαδικότητα, είναι η νοοτροπία του νικητή και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις, παίξεις, διαβάζεις ή ένα πόστι. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή πλέον αν δεν είσαι αθλητής δεν μπορεί να ακολουθήσει τις τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται συνεχώς, έρχονται ρεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ μεγάλο φυσικά, τα αθλητικότητα, που σίγουρα άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν το μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
13: Ο κύριος Μάστορας και συνέχεια ο κύριος Δασκάλου.
14: Βασίλης Μάστορας από το Metro Sport και το Metropolis. Coach, κατανοητά όλα αυτά και σεβαστά που λέτε ότι ξεκίνησα από 5%, πήγε 10, 15, 20. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το σημείο 0. Που σηκώσατε το τηλέφωνο και πήρατε τον Νίκο το Ζήση και τον είπατε «ΟΚ, προχωράμε». Ήταν μετά από όριμη σκέψη, ήταν κάποια συγκυρία ίσως. Μια πρόταση που περιμένατε να έρθει και δεν ήρθε, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κομβικό και ένα δεύτερο, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους στόχους αυτής της συνεργασίας.
12: Μια πρόταση που περίμενα να έρθω, καταλαβαίνω που πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ορίμανση και συνειδητοποιημένη. Όταν είναι να πάρεις μια μεγάλη απόφαση, δεν μπορεί να την πάρεις μέσα σε μια μέρα. Και γι' αυτό και μέσα από τις συζητήσεις θεωρώ ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση και να πάρω, έχω πάρει στη ζωή μου, θεωρώ ότι ήταν σωστή. Γιατί την έχω σκεφτεί και είναι συνειδητοποιημένη. Οπότε θα την υποστηρίξω.
13: Coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Είμαι ο Γιάννης ο Δασκάλου από το Yellow Radio. Δεν ξεκίνησα από το 0,01%. Ξεκίνησα από το βγάλα από το μυαλό στο σπανούλι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οι πιθανότητες να έρθει στην ομάδα. Υπήρχε συναισθηματικό υπόβαθρο στην απόφασή σου. Κάποια στιγμή, σαν παίκτης, είχες έρθει εδώ, είχες κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς για μια ακόμα φορά και το σε ρωτήσαμε γιατί το κάνεις αυτό, ειδικά απέναντι στον Άρη. Είχες πει από σεβασμό, γιατί σέβομαι αυτή την ομάδα σε όποια κατάσταση και να είναι. Σε συνδυασμό με ότι ερχόσουν και πιτσιρίκος στο παλέ με τον μπαμπά. Αλλά και συνδυασμό με το ότι είχε στείλει και ένα μήνυμα στους παίκτες του Άρη πριν γίνει η εκδήλωση του Νίκου Γκάλη που δεν ήθελες να δημοσιοποιηθεί. Υπήρχε ένα υπόβαθρο συναισθηματικό το οποίο μέσα από όλες τις συζητήσεις σε βοήθησε να έρθεις εδώ.
12: Κοιτάξτε, όπως μάλλον η αρχική μου τοποθέτηση, δηλαδή όλα αυτά στην αρχή της τοποθέτησης μου τα είπα για να όλα περικλείουν αυτά που λέτε. Δηλαδή, άμα γυρίσετε πίσω στην τοποθέτησή μου, είπα ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Εννοείται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Και αυτό υπάρχει στο μυαλό. Όπως υπάρχει και ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχουν μεγαλώσει οι πατεράδες τους με τις χρυσές εποχές του Άρη και οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ζήσουν κάτι ανάλογο ή έχουν ακούσει. Και υπάρχει μια προσμονή, μια ελπίδα, μια χαρά που είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να έχει προσμονή, να έχει όραμα, να γεννιέται μια ελπίδα. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν σε γερές βάσεις, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζονται και αποτελέσματα. Γιατί ο κόσμος είναι διψασμένος, η ομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλο αυτό χτίζεται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από μια μέρα στην άλλη. Έχεις σπουδαίους αντιπάλους να συναγωνιστείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όλο αυτό πρέπει να το χτίσουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας και αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος και αυτό που θέλουμε και εμείς.
13: Παρακαλώ, πια από τα μικρόφωνα να σηκώνουμε το χέρι για να βλέπουμε. Ναι, ο κύριο και στη συνέχεια ο κύριο Σαρόπουλο.
1: Και
15: κύριε Ζήση. Ελπίζω να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα για την νέα αρχή πάνω από όλα με υγεία. Στην καριέρα σας, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής, δεν αποφύγατε ποτέ τις μεγάλες προκρίσεις. Για παράδειγμα, πήγατε στον Ολυμπιακό που κατακτήσατε πρωτάθλημα και EuroLeague από το 97 το 2012, στο Περιστέρι με τις δύο τρίτες θέσεις, το Final Four του BCL και την παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και με την Εθνική Ελλάδος, με το μετάλλιο μετά από τα 15 χρόνια. Πόσο έχετε αναφέρει επίσης για το κίνητρο, συνέχεια το λέτε σήμερα, όπως και ο κύριος Ζήσης λέει για την πρόκληση. Πόσο σας κινητοποιεί το κίνητρο και τι κίνητρο έχουν όλες αυτές οι επιλογές? Ευχαριστώ πολύ.
12: Δεν ανέφερες ότι παίξαμε τελικό Ευρώπη στο Μονακό και ήμασταν 10 λεπτά πάνω του Ρωϊκού. Παιδιά, το κίνητρο είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Χωρίς κίνητρο για μένα δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας. Όλα μας τρέφει ένα κίνητρο για να γίνεσαι καλύτερος. Άλλοι άνθρωποι αντέχουν, άλλοι άνθρωποι δεν αντέχουν. Άλλοι άνθρωποι τους λυγίζουν τα προβλήματα, άλλοι δεν τους λυγίζουν. Και δεν είναι κακό. Είναι ο καθένας πώς έχει γεννηθεί, τι καταστάσεις έχει βιώσει και πώς αντέχει το στομάχι του. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι, ούτε αν δεν περάσεις δυσκολίες, όπως είπα και πριν. Δεν είναι αναγκαστικό να περάσεις δυσκολίες. Ούτε πρέπει να ξεκινάς με αρνητική διάθεση. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην θετική αύρα και στους θετικούς ανθρώπους και στην αισιοδοξία. Δεν μου αρέσει καθόλου η αρνητικότητα και η μιζέρια. Δεν μου αρέσει καθόλου ο αρνητικισμός, όλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν λάθη και υπάρχουν και πράγματα που μπορείς να διορθώσεις και θα ξανακάνεις και λάθη. Η ζωή μας, ολονών, όπως είπε πριν, είναι γεμάτη λάθη. Συνεχώς κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να διορθώνεις τα λάθη σου και να κάνεις καινούργια λάθη. Να μην κάνεις τέτοια και τέτοια λάθη. Και να κοιτάς κάποια στιγμή, όλοι μας έχουμε μάθει όλοι μας να βρίσκουμε δικαιολογίες. Χρειάζεται κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη, να πάρεις την ευθύνη και να πεις ότι έγινε αυτό, πάνω να το διορθώσω. Αυτό δεν είναι δύναμη ψυχής και χαρακτήρα. Οπότε σίγουρα το κίνητρο είναι κάτι που μας ακολουθεί και χωρίς αυτό δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας.
16: Κότς, καλησπέρα. Παναγιώτης Καπράνης από το Sport Day. Είπες πριν για μια σωστή απόφαση. Εμείς να χαιρετήσουμε, πιστεύω, την πιο ωραία απόφαση της ζωής σου και την πιο ωραία απόφαση του Ρίτσα Τσιάρο μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, θα έχει ο Άρης Σπανούλη και Ζήση στον πάγκο, στα γραφεία, παντού. Θα έχει Σπανούλη και Ζήση και στο γήπεδο, στο παρκέ. Θα έχει παίχτες, προσωπικότητες με ηγετική φυσιογνωμία, με μάτι που θα γυαλίζει όπως το δικό σας, όπως σας μάθαμε τόσα χρόνια.
12: Θέλουμε να παίξουμε, όπως είπα και πριν, έχει αλλάξει. Το να βάλεις μόνο, δεν ξέρω αν υπάρχουν, βγαίνουν διαφορετικοί τώρα πλέον οι παίχτες. Με άλλα μυαλά, με άλλες επιρροές, έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς παλιά, βλέπαμε αγώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα βλέπεις οι παίχτες μπορεί να είναι στο Instagram από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα social media. Γενικά υπάρχουν άλλες επιρροές που πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στη τάση της εποχής. Μακάρι να υπήρχαν. Εμένα μου άρεσε περισσότερο, ο παλιός τρόπος που ζούσαμε, αλλά επίσης χαιρετίζω και τον καινούργιο τρόπο σκέψης, που είναι κάτι που μας κάνει και εμείς να προσαρμοστούμε. Εμείς θέλουμε παίχτες οι οποίοι να έχουν μεγάλο πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλάβουν που έρχονται να παίξουν. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, ότι ο Άρης έχει μια πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο, που είναι διψασμένος, και θέλουμε παιδιά να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση και θέλουμε παιδιά τα οποία να τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και να παθιάζονται με αυτό και να βγάζουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όχι να πιέζονται και να μην βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Οπότε θέλουμε παίχτες με χαρακτήρα, παίχτες με προσωπικότητα, αλλά θέλουμε και νιάτα, θέλουμε και νέους παίχτες διψασμένους που έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
17: Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Καλώς ήρθες, coach. Σίγουρα ο Νίκος Ζήσης είναι ο εμπνευστής και ο αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ η παρέμβαση του ιδιοκτήτη, αλλά η αδερφή Αντετοκούμπο παίξαν κάποιο ρόλο στην έκβαση της συμφωνίας, έστω και με φιλική συζήτηση.
12: Όχι, με τον Νίκο μιλούσα, με τον Ρίτσαρντ, και με αυτούς κάναμε κουβέντα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πλάνο της ομάδας. Εμένα η μεγαλύτερη μου σχέση είναι με τον Νίκο. Με αυτόν χτίζουμε, με τον Νίκο χτίζω το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας και με τους συνεργάτες μου. Από εκεί πέρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει τα ηχέγγυα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Στο δυνατό, σε αυτό που θέλω να κάνουμε. Γιατί ακούω και μου δίνει την ευκαιρία, ακούω για κάτι, να φέρουμε τον Mike James, τον Banter, τον Άρη, στο EuroCup. Τι παίρνεις πίσω, παίρνουν... Γιατί έτσι υποβαθμίζουμε και αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα, που είναι καλοί παίχτες για αυτό που θέλουν να χτίσουμε τώρα. Αν ο Άρης παίξει αυτός είναι ο στόχος μας, τότε θα κινηθούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε να φέρνουμε παίχτες που, επειδή είχα εγώ στη Μονακό, θα έρθει, δεν είναι εύκολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν τεράστια ζήτηση και θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα στο υψηλότερο επίπεδο. Ή δεν θα έρθουν στον Άρη επειδή είναι ο Άρης και επειδή παίζει με... Okay. Σίγουρα ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία πρέπει ξανά να ξαναποκτήσει το σεβασμό της και την ταυτότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως έκανε τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτρο που υπήρχε παλιά, που ήταν η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που όλοι οι Έλληνες βλέπαν τον Άρη. Πρέπει να ζούμε και την πραγματικότητα. Η ιστορία ενός συλλόγου και οι τίτλοι και όλα αυτά που έχει πετύχει είναι τα ηχέγγυα για αυτά και το κίνητρο για αυτά που θέλεις να πετύχεις. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης τη δεκαετία τότε είχε αυτούς τους παιχταράδες και πήρε τους τίτλους, πάει να πει ότι θα έρθει εδώ και ο Mike James και ο Πάντρα. Αυτό πρέπει να το χτίσεις. Αυτό πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να κερδίσεις σεβασμό και πρέπει να καταλάβει όλοι οι παίχτες και όλος ο κόσμος ότι το όραμα του Άρη και το πλάνο του Άρη, ότι χρόνο με το χρόνο θέλουμε να το φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε.
18: Coach, καλησπέρα. Μιχάλης Σαρόπουλος από Metropolis και Fighters. Αρχικά είσαι ιδεροκέφαλος και καλή επιτυχία.
12: Ευχαριστώ πολύ.
18: Σε βλέπουμε να μιλάς εδώ και αρκετή ώρα και έχεις ένα πολύ μεγάλο κοινό με τους κυρίους Αντωνιάδη και Διακογιάννη. Μας κοιτάς όλους στα μάτια όταν μιλάς και αυτό δείχνει ποιότητα χαρακτήρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Προηγουμένως ρώτησε ένας συνάδελφος, αν νιώθεις πίεση, σήκωσε το κεφάλι και πες, δεν νιώθω πίεση, νιώθω κίνητρο. Και αυτό θέλει μπασκετικό μεντάλτι για να το απαντήσεις. Τι είναι αυτό που δεν ανέχεις ως προπόνητης? Δεν συγχωρείς με τίποτα και πώς θα το δούμε στο γήπεδο? Και το δεύτερο είναι, βλέποντας τους κυρίους Σιάου, Αντωνιάδη, το μεντάλτι για να το απαντήσεις. Τι είναι αυτό που δεν ανέχεις ως προπόνητης? Δεν συγχωρείς με τίποτα και πώς θα το δούμε στο γήπεδο? Και το δεύτερο είναι, βλέποντας τους κυρίους

0: Σύλληψη παιδιών που στην πρώτη δυσκολία θα παρατήσουν. Ήταν μια ομάδα με δυνατό mentality, με δυνατό χαρακτήρα και με δυνατό μυαλό. Αυτά αγωνιστικά. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν συμβιβάζουν με την μιζέρια και την αρνητικότητα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να διορθωθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, αν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, λύνονται και γίνονται καλύτερα. Από εκεί πέρα, με τον Ρίτσαρντ, τον αγαπητό και τον Βίρονα, βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που ονειρεύονται όλοι. Έχουν όραμα. Είμαι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά αμέτρητες ώρες για το καλό της ομάδας. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται το καλό της ομάδας. Είναι νέοι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη για να πετύχει και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους χωρίς κανένα όφελος.
1: Κυρία Θράσου, Χριστίνα και ο κύριος Τσαπτής.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχετε. Coach, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ενίσχυση ομάδων όπως ο Άρης μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στην πόλωση που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ενδεχομένως να βγει κερδισμένος όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ.
0: Πιστεύω, το είπε και ο Νίκος στην τοποθέτησή του, ότι είναι πολύ καλό για το. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και το πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το Ισπανικό που η Ρεάλ είναι εκτός ημιτελικών. Και δεν λέω οι μεγάλες ομάδες να μείνουν εκτός ημιτελικών, αλλά άμα κάποιος το αξίζει, αυτό είναι ωραίο για το μπάσκετ. Είναι ομάδες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλους Έλληνες. Γιατί σίγουρα στις που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής και που θέλουν να αποδείξουν. Άρα παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα περισσότερα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι καλό για να βγάλουμε και άλλα παιδιά στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό κάνει και πιστεύω ότι ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό και εμένα με ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μου. Να με ενδιαφέρει πώς θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας που οι στόχοι αυτοί θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας και το χαρακτήρα μας. Και οι στόχοι αυτής της ομάδας, όπως είπα, είναι να αποκτήσει η ομάδα μια ταυτότητα, να αποκτήσει η ομάδα γερές βάσεις και να είναι μια ομάδα που ο κόσμος όταν τη βλέπει θα ανυπομονεί. Κάποιος μου είπε, μου έκανε μια ερώτηση. Το αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Για να έρθει αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα πριν. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα, πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο, με τη σχέση της εμπιστοσύνης, πρέπει να τη στήριξη, πρέπει να υπάρχει πλάνο. Πρέπει ο κόσμος όταν βλέπει το πλάνο και το όραμα σαν ανθρώπους να στηρίξει. Ο κόσμος όταν βλέπει ανθρώπους που παλεύουν για κάθε κατοχή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει σε κάποια στιγμή η ομάδα, θα στηρίξει. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, θέλει ανθρώπους που να παλεύουν, ανθρώπους που να θυσιάζονται, ανθρώπους που να έχουν αυταπάρνηση. Αυτό θέλει. Και εγώ, άμα ήμουν φίλος, το ίδιο θα ήθελα. Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, σίγουρα θέλω τα τρόπαια, αλλά όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει και πάω στο σπίτι μου μετά γεμάτος από συναισθήματα, αυτό θέλω. Οπότε αυτό πρέπει να χτίσουμε εδώ πέρα και στο τέλος όλα τα άλλα θα έρθουν.
3: Coach, καλώς ήρθες. Χρήσαμε να ζητήσεις από Λάμπα Οτάρης. Εδώ.
0: Ψάχνω κι εγώ.
3: Στην Εθνική ο Γιάννης είπε ότι όσο είσαι στην Εθνική θα είναι και αυτός. Στον Άρη ήδη τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Κώστας. πιθανότητα θα είναι και πάλι, θα μας το πείτε εσείς αν θα είναι και πάλι, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό.

0: Κυριακό, θα είναι και ο Θανάσης. Και με αφορμή το Θανάση, αν μπορείτε να μας πείτε μαζί με τον Νίκο και άλλα ονόματα που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα είναι στην ομάδα του Άρη.
1: Εντάξει, είχα τοποθετηθεί και τότε για τις δηλώσεις του Γιάννη και σίγουρα με τιμάνε και με κολακεύουν. Όταν μιλάει ένας από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι καλύτερος παίκτες στον κόσμο για σένα με αυτά τα λόγια, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης ποτέ δεν λέει κάτι για να το πει. Ένας άνθρωπος που ό,τι λέει το εννοεί. Όπως και εγώ τι λέω σε αυτόν τον εννοώ. Και στον οποιοδήποτε. Και τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για τις πολύ ωραίες κουβέντες που είπε για μένα. Από εκεί πέρα, όλα ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, με τον Κώστα, με τον Θανάση και με άλλους παίκτες, η ομάδα δουλεύει με τους συνεργάτες μου, με τον Νίκο, με όλο το team που έχουμε, με όλη την ιδιοκτησία. Δουλεύουμε για το καλύτερο του Άρη και θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις αυτό που για τους παίκτες που πρέπει να μάθετε.
2: Και να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες οριστικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο ακόμα. Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε από την ΚΑΕ.
3: Ο κύριος Δασκάλωπης είναι κατ' Αντώνη, να κάνω ένα ερώτημα. Θα ήθελα από τον κύριο Σπανούλη να μου πει πως, αν θα ήθελε να μοιραστεί πως η ίδια η οικογένειά του υποδέχτηκε την απόφαση να έρθει στον Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, κυρίως για τη σύζυγό του. Και θα ήθελα για τον Νίκο Ζήση μια ερώτηση. Πέρσι, κύριε Ζήση, νιώσατε την αμφισβήτηση, γιατί ήταν μια ειδική χρονιά ειδικών συνθηκών μεταβατική. Κάποιες επιλογές δεν βγήκαν, που είναι φυσιολογικό να γίνει, αλλά νιώσατε κι εσείς ένα βάρος ευθύνης και αμφισβήτησης. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για εσάς αυτό που συμβαίνει τώρα? Γιατί οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα σε ό,τι κάνατε από πολύ πριν τελειώσει η χρονιά.
1: Σε απαντήσω ο Νίκος, γιατί θα ξεχάσει μετά το ρόλο, οπότε ας απαντήσω ο Νίκος, εγώ θυμάμαι. Όχι, πες πες.
2: Η αρχή ήταν σίγουρα δύσκολη για μένα προσωπικά, δεν το κρύβω. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στον εαυτό μου. Απλά θυμήθηκα τη στιγμή πολύ έντονα όταν ήμουν παίχτης και αφιζητιόμουν. Θεωρούσαν ότι δεν είμαι ικανός να παίξω στην Ευρωλίγκα ή να παίξω περισσότερο στην εθνική ομάδα κτλ. Κτλ. Ποτέ δεν αμφισβητείτε στον εαυτό μου. Δυσκολεύτηκα. Το πιο σημαντικό για μένα είχα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των ιδιοκτητών, του αγαπητού, του Βίρονα και των ανθρώπων που ήμουν κάθε μέρα εδώ. Και όλων των ανθρώπων. Του Χρήστου, του Ταπούδου, του Αποστόλου, του Δημήτρη, όλων των ανθρώπων που είναι στα γραφεία. Του Προέδρου μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είσαι κάθε μέρα. Οπότε ποτέ δεν αμφισβητείτε στον εαυτό μου. Δούλεψα. Πίστεψα ακόμη περισσότερο. Και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε.
1: Η οικογένειά μου είναι χαρούμενη, άμα είμαι χαρούμενος. Τώρα έχουν ακόμα ένα λόγο που είμαι και στην Ελλάδα και θα με βλέπουν πολύ συχνά, ακόμη πιο συχνά. Οπότε είναι χαρούμενοι με τον μπαμπά τους και ανυπομονώ να τους πω τα νέα. Ότι τι έγινε, πώς πέρασα και... Οπότε αυτοί είναι χαρούμενοι με μένα, όταν είμαι χαρούμενος και εγώ είμαι χαρούμενος όταν είναι εκείνη χαρούμενη. Ξέρετε τους δεσμούς με την οικογένειά μου. Είμαι ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ στην οικογένεια, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Και πραγματικά τους ευχαριστώ και τη γυναίκα μου πάνω απ' όλα για τη στήριξη που μου δίνει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι δίπλα μου. Και πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για όλα αυτά που έχω πετύχει και μου δίνει τεράστια ισορροπία στη ζωή μου.
4: Καλησπέρα, Κόουτς. Βασίλης Μόσκο από τη Μακεδονία. Ήθελα να σε ρωτήσω, ένας από τους στόχους της διοίκησης είναι και η ανάπτυξη των ακαδημιών του Συλλόγου. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω, αν και στο δικό σου μυαλό, προφανώς μακροπρόθεσμα, υπάρχει αυτή η σκέψη της ανάδειξης και αξιοποίησης παιδιών Ελλήνων παικτών από τα σπλάχνα του Άρη.
1: Όποιος αξίζει, τα παίζει. Πολλές φορές λέμε να παίζουν τα παιδιά, αλλά τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να παίξουν. Και να μην θέλει να το βάλει. Αλλά και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Γιατί μπορεί να τα θέλουν τα ρέντα οι γονείς τους ή οι άλλοι άνθρωποι ή αυτά, αλλά πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο. Η μετάβαση από το να πας από τα 17-18 σε αντρικό τμήμα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν αθλητή. και εκεί χάνονται το 90% των παιδιών. Είναι ένα τρομακτικό δύσκολο, μια μετάβαση η οποία θέλει υπομονή, θέλει γερό στομάχι, θέλει πειθαρχία, θέλει σωστούς γονείς, σωστούς ανθρώπους να στηρίζουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε ότι ένα παιδί δεν παίζει και κατευθείαν φεύγει από μια ομάδα. Δεν πρέπει να προσπαθήσεις, δεν πρέπει να το παλέψεις, δεν πρέπει να δουλέψεις, δεν πρέπει να αποδείξεις ότι έκανα λάθος. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα θέλουμε όλα εύκολα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες. Πιστεύω ότι κάθε σοβαρός οργανισμός πρέπει να έχει καλές ακαδημίες. Πρέπει τουλάχιστον 2, 3, 4 χρόνια να προωθείται οπωσδήποτε ένα παιδί στην αντρική ομάδα. Πρέπει να είναι τόσο καλές ακαδημίες. Εγώ πιστεύω πολύ. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, έχοντας και εγώ παιδιά, πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν και να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Πρέπει να δουλέψουν πολύ στη ζωή τους και οι γονείς πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά και πρέπει να εμπιστευόμαστε την ακαδημία που στέλνει ο κάθε γονείς στο παιδί του και να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί του για να κάνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα.
5: Κυρία Καραγούζα, στη συνέχεια κυρία Κουτούλα.
6: Καλησπέρα, Βασιλική Καραμούζα από Σπορ 24. Coach, καλή αρχή. Κάθε καλό εύχομαι. Μια κοινή ερώτηση και για τους δύο, γιατί και οι δύο υπηρετείτε την εθνική και λέω υπηρετείτε και όχι εργάζεστε, γιατί είναι πάνω από όλες τις ομάδες και πάνω από όλους τους παράγοντες. Έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς να γίνεται πεδίο αρνητικότητας ή να μεταφέρεται κάποια οποιαδήποτε κόντρα υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό και στην εθνική. Πόσο δύσκολο ή εύκολο θα είναι για σας να θωρακίσετε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα που θα βρίσκεστε και σε ένα σύλλογο?
1: Και πριν ήμουν εγώ προσωπικά και πριν ήμουν όταν ήμουν στο Περιστέρι, πάρα ήμουν στην εθνική ομάδα, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη τιμή να αγωνίζεις να υπηρετείς την πατρίδα σου, δεν υπάρχει. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, τα οποία έχουμε την ωριμότητα και το πλάνο να τα διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο, το καθένα στην ώρα του. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, με ό,τι υπάρχει άλλο, πρέπει να το αφήνουμε.

0: Και από τη δική μου πλευρά, όπως και ο Βασίλης, σχεδόν η ίδια ηλικία, ξεκινήσαμε από 15 ετών, υπηρετώ την εθνική ομάδα. Είναι τιμή μου και περηφάνεια που το κάνω ακόμα και τώρα στα 43 μου. Νομίζω ότι έχουμε την οριμότητα, το χαρακτήρα να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Η εθνική ομάδα είναι ιερή, είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Το έχουμε δει επανειλημμένα πάρα πολλές φορές παίχτες που μερικές μέρες πριν σκοτώνονται εντός εισαγωγικών να αγωνίζονται για το κοινό καλό της πατρίδας. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς κάθε φορά που θα καλούμαστε να εκπροσωπούμε την εθνική ομάδα.
1: Coach, καλησπέρα. Κουτουλάγα από Αμερικάνους 24. Ήθελα να σου πω, έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην οτροπία του νικητή. Είναι κάτι που ένας παίκτης το έχει μέσα του ή πιστεύεις ότι είναι κάτι που χτίζεται? Και αν πιστεύεις ότι είναι κάτι που χτίζεται, πώς μπορεί αυτό να χτιστεί σε μια ομάδα που είναι στη διαδικασία ανασυγκρότησης ή δημιουργίας?
2: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι άλλοι άνθρωποι το έχουν και άλλοι το αναπτύσσουν. Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί έτσι να το έχει σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί έτσι να το αναπτύξει και να το έχει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Πιστεύω η νοοτροπία του νικητή στον παίχτη έρχεται από τι εμπιστοσύνη του έχεις, πόσο πολύ θα το στηρίξεις, τι ελευθερία μπορεί να έχει. Βλέπουμε παιδιά που σε μια ομάδα δεν παίζουν καλά και λέμε τι είναι αυτός, και βλέπουμε παιδιά σε άλλη ομάδα που παίζουν εξαιρετικά. Άρα πρέπει να βρεις το κουμπί του κάθε παίχτη και να πάρεις το 100% από κάθε παίχτη. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα καλά του χαρακτηριστικά και να τα βγάλεις στο γήπεδο. Επίσης πρέπει να ασχοληθείς με ένα παίχτη. Πρέπει να τον προπονήσεις, πρέπει να τον διδάξεις, πρέπει να πάρεις καλό χαρακτήρα που να έχει τη θέληση να ακούσει και να μην νομίζει ότι είναι ο Τζόρνταν. Οπότε όλα αυτά είναι μια διαδικασία στην επιλογή ενός παίχτη που δεν είναι σίγουρα εύκολη, αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας να το κάνουμε.
3: Κόουτς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία. Ο Άρης διέθετε και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έντολο ενηλικό στοιχείο. Και από ό,τι φαίνεται γίνονται και κινήσεις ήδη, κάποιες συμφωνίες, οι οποίες πιθανότατα θα αναβαθμίσουν το ελληνικό στοιχείο. Εσείς πόσο ποντάρετε στο ελληνικό στοιχείο τη νέα χρονιά?
2: Πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα σου είναι πλέον δύσκολο. Βλέπουμε ότι και αυτό με λυπεί. Είμαστε μια χώρα, τόσο μπασκετική χώρα που φέραμε και μετάλλιο, τόσα παιδιά ασχολούνται με τον μπάσκετ, όλες οι ακαδημίες, όλη την Ελλάδα αναπτύχθηκαν, περινώνε παιδιά, αλλά πρέπει να βγάλουμε και παίχτες. Προφανώς δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά ναι, μου αρέσει πολύ το ελληνικό στοιχείο.
4: Καλησπέρα. Είπατε ότι για τίτλους δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά υπάρχει μια οριοθέτηση του αγωνιστικού πλάνου που θέλει να φτάσει η ομάδα. Στην Ελλάδα, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να τους πλησιάσει, να τους κοιτάξει κατά κάποιον τρόπο? Και στο EuroCup, ποιος είναι ο στόχος? Γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρχει ένα πολύ υψηλό budget. Ευχαριστώ.
2: Έγινε εντάξει. Ποτέ δεν μπαίνουμε στο γήπεδο για να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Δεν θα μπαίνουμε στο γήπεδο να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Εννοείται ότι θέλω να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, η οποία όμως. Αυτή η δύναμη της ομάδας θα εξελίσσεται το χρόνο με το χρόνο και εξαρτάται που παίζεις. Το να ανταγωνιστείς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ναι, να το κάνεις, αλλά όσο παίζεις και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, μπορεί να έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να σε κλείσει ακόμα καλύτερος με άλλους παίχτες, άλλο υλικό, αλλά σίγουρα θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα που να ανταγωνίζει τους πάντες και που θα παίζει ένα μπάσκετ που θα έχει την οτροπία νικητή. Εννοείται αυτό. Τώρα να οριοθετήσεις τους στόχους, τι να πω, να πω τα τετριμένα ότι πάμε να αυτό, δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ μου αρέσει να δουλέψω με τους συνεργάτες μου και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί στην αρχή δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, σίγουρα. Και εκεί χρειαζόμαστε στήριξη του κόσμου. Αλλά θα τα κάνουμε έτσι ώστε να παίξει η ομάδα το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε. Γιατί είναι 10 καινούριες, 8, 7, 9, δεν ξέρω πώς καινούριες μεταγραφές. Μέχρι να κολλήσει όλο αυτό θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το φέρουμε εις πέρας και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
5: Ο κύριος Βετάκης και μετά ο κύριος Σαμαράς.
6: Καλησπέρα και στους δύο. Χαρά μας να σας βλέπουμε μαζί, παρέα. Και εύχομαι τις χαρές που μας έχετε δώσει από τα μικράτα σας να τις ζήσετε και εδώ.
2: Ευχαριστώ.
6: Από αυτά που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που κάνατε, που μιλάγατε για παίκτες χωρίς να έχετε συμφωνήσει. Και θα το παρομοίαζα σαν ζευγαράκι που τα έχει φτιάξει χωρίς να πει τα φτιάχνουμε. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό είναι σίγουρα ευχή για τον προπονητή. Το να έχει κοντά του έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί τη διοίκηση. Γνωρίζω τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μεγάλους οργανισμούς όπου ο προπονητής χρειάζεται κάτι, το λέει και μπορεί να πάρει απάντηση μέσω email μετά από 15 μέρες. Και μιλάω κυρίως για ομάδες της Ισπανίας. Εδώ θα είσαστε και ο Νίκος θα έχει την δύσκολη αποστολή να μιλάει μαζί σου μέχρι τα ξημερώματα. Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, διότι άλλος ο ρόλος του GM, άλλος ο ρόλος του προπονητή, πόσο κυρίως με τον Νίκο και για τον Βασίλη η ερώτηση είναι ότι ποιο ήταν το πιο δύσκολο δίλημα που είχατε πριν πάρετε την απόφαση να πείτε ναι στον Άρη.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι η δομή που έχουμε σε αυτό το σύλλογο δεν είναι κάτι σύνηθε στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ήταν ένας από τους λόγους που αποδέχθηκα αυτή την πρόκληση γνωρίζοντας τις δυσκολίες της, αλλά ποτέ δεν αποποιήθηκα ευθυνών, ποτέ δεν φοβήθηκα τις ευθύνες μου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια δομή, μια διοκτησία που μου δίνει αυτή την ελευθερία να πάρω μπασκετικές αποφάσεις και έχοντας πλέον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο έχουμε πραγματικά κοινή πορεία, κοινό τρόπο σκέψης για πάρα πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να συμπορευτούμε σε σύλλογο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Οπότε για μένα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πιστεύω και για τον ίδιο τον Βασίλη ότι θα ξέρει ότι θα έχει έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστεύεται. Προφανώς θα έχουν δύσκολες μέρες, δύσκολες νύχτες. Θα αναλύσουμε τα προβλήματα, θα προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύση. Και θα έχει έναν άνθρωπο που θα άμεσα θα μπορεί να βρεθεί η λύση χωρίς να υπάρχει, όπως είπε στην ερώτησή σου, Σωτήρη, email, απαντήσεις και διοικητικά συμβούλια κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η δομή μας και είναι πολύ σημαντικό ότι θεωρώ ότι είναι έμπρακτη η στήριξη και στο πλάνο του προπονητή με αυτόν τον τρόπο.
2: Τελικά τα φτιάξαμε, Σωτήρη, έστω λένε. Κοιτάξτε, για μένα, γυρνώντας πίσω από την Μονακό, το να είμαι μαζί με την οικογένειά μου και μαζί με τα παιδιά μου είναι κάτι που για μένα είναι τα πάντα ζωή μου. Ξέροντας ότι όλο αυτό τον καιρό σίγουρα είχα ένα στόχο εκεί που ήμουνα, στη Μονακό, σίγουρα υπάρχουν στιγμές που σου λείπει η οικογένεια. Γιατί για μένα δεν ήταν εύκολο να φύγω από το σπίτι μου, όντας τόσα χρόνια μπασκετμπολίστας να φύγω από το σπίτι μου, αλλά είναι κάτι που εγώ το διάλεξα συνειδητά. Σίγουρα στην αρχή δεν μου ήταν εύκολο ξανά να ξαναφύγω στο σπίτι μου, έστω αν είναι Ελλάδα, έστω αν είναι κοντά. Μάλλον σε αυτό εμένα με βοήθησε η οικογένειά μου. Πάλι για ακόμη μια φορά μου είπε: κάνει αυτό που αγαπάς και αυτό που και τα παιδιά μου. Με υποστήριξαν σε αυτό και ήταν μαζί μου. Επίσης, ήθελα να σιγουρευτώ ότι πραγματικά είναι αλήθεια όσο ακούω και όσα λέγονται και να πάρω και διαβεβαιώσεις γι' αυτό ότι πραγματικά θα πάει να γίνει κάτι σωστό. Ανθρώπων της ιδιοκτησίας και του Νίκου σίγουρα έπαιξε τώρα καθοριστικό ρόλο στο τέλος να πάρω αυτή την απόφαση.
5: Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση με την ερώτηση του κ. Σαμαρά, να κλείσουμε την εκδήλωση.
7: Βασίλη, καλώς ήρθες στον Άρη. Σίγουρα ο Νίκος σε έπεισε. Γιατί τον ήξερες. Σίγουρα ο κ. Σιάου σε έπεισε. Όμως σίγουρα θα σε μετέφεραν, αν δεν το διάβαζες κι εσύ, τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου του Άρη και μόνο στο άκουσμα ότι θα μπορούσες να είσαι προπονητής της ομάδας. Και βέβαια το είδες και στο αεροδρόμιο χθες, θα το δεις και στο γήπεδο τις επόμενες μέρες. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να πεις το τελικό ναι, ο κόσμος. Και το ότι θέλει να ζήσει ξανά τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος.
2: Ναι, καταρχήν είναι κάτι που, κάτι που με γεμίζει με περηφάνεια και πραγματικά όταν δέχομαι τόσο αγάπη από τον κόσμο και βλέπω τόσο κόσμο στο αεροδρόμιο και όλες αυτές τις ημέρες, μήνες, τις εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου και της πίστης προς το πρόσωπό μου και της ελπίδας στα πρόσωπά τους και της προσμονής, σίγουρα είναι κάτι που αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη για μένα και το κέρδισα πολύ γρήγορα και σαν προπονητής. Γιατί όταν μπαίνοντας στο χώρο ήμουν σίγουρος για αυτό που θα πετύχω. Δεν ήξερα αν θα τόσο γρήγορα θα ανεβώ τα βήματα, αλλά ήμουν σίγουρος θα τα καταφέρω. Και γι' αυτό και ασχολήθηκα. Και όταν υπάρχει μια ομάδα που με τόσο κόσμο, μια τόσο ιστορική ομάδα που πραγματικά σε εμπιστεύεται και ουσιαστικά σου δίνει τα κλειδιά μιας ομάδας για να δημιουργήσεις αυτό που θέλεις, σίγουρα με γεμίζει με ευθύνες. Ευθύνες όμως που μου αρέσουν και γι' αυτό και πήρα αυτή την απόφαση. Και έχοντας σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, που είμαστε στην ίδια σελίδα, όπως είπα και πριν, και έχοντας κοινό στόχο και τον ίδιο ζήλο για να δουλέψουμε, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε.
5: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μαζική παρουσία σας και την κάλυψη και συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΠ Πέρσον και της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη. Να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι όπως είπε, ανακοίνωσε και η διοίκηση, το απόγευμα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη διάθεση των εισιτηρίων για αρχές. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Άμεσο replay. Λίγο πιο διαμορφωμένο σίγουρα το.
1: Διαφοροποιημένο.
0: Ναι, το ξεκίνημα. Διότι όπως είναι λογικό και το γνωρίζετε από την προηγούμενη εκπομπή, μεταδώσουμε live την συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και φυσικά βγαίνεται ένας χαμός Θεσσαλονίκη από τους φίλους του Άρη. Είδαμε και χθες την άφιξη του Kill Bill στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε φυσικά το χρόνο να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πίσω από τα μικρόφωνα του Web Radio είναι ο Μαρίνος Πρίτης και ο Γιώργος Βαλαβάνης. Με γραφική παραγωγή ο Δημήτρης Σμελής. Θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 4 η ώρα. Θα έχουμε προσκεκλημένο τον συνεργάτη, έναν εκ των συνεργατών του Γιώργου Μπαρτζόκα, τον Γιώργο Μποζίκα, φυσικά για να μιλήσουμε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League από τον Ολυμπιακό, την παραμονή του Ολυμπιακού στην πρώτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα μιλήσουμε επίσης για τους τελικούς του NBA που και αυτοί ολοκληρώθηκαν με τους New York Knicks να επιστρέφουν στο θρόνο του πρωταθλητή ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια και να έχουν η όβια υπομονή εκεί στη Νέα Υόρκη. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Κούση, για όλα τα παραλυπόμενα από την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη ως τεχνικού του Άρη και φυσικά για όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που πλέον βρίσκονται σε εποχή οργάσμου, θα έλεγα, για όλες τις ομάδες.

Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕΑΡΙΣ και από τον ίδιο τον πρόεδρό του και ιδιοκτήτη από πέρσι, τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος τόνισε ότι πετύχαμε ένα πολύ μεγάλο στόχο, το να έχουμε τον Βασίλη Σπανούλη στην πρώτη θέση του πάγκου μας, και φυσικά ο στόχος ο επόμενος δεν είναι άλλος από το να παίξουμε στην EuroLeague. Ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος για πρώτη φορά συνεργάζεται σε σύλλογο με τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό συμβαίνει βεβαίως και στην εθνική ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια, και αυτό θα γίνει και βεβαίως και στον Άρη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η αδελφική φιλία που ενώνει τον Νίκο Ζήση και τον Βασίλη Σπανούλη τα είχε φέρει έτσι η μοίρα ώστε να μην ήταν ποτέ συμπαίκτες εκτός εθνικής ομάδας σε σύλλογο. Αλλά αφού και οι δύο κρέμασαν τις φανέλες τους, δεν υπάρχει πλέον μία συνεργασία του Νίκου Ζήση και του Βασίλη Σπανούλη, αλλά διπλή πλέον συνεργασία και στον Άρη. Μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλης σε μία δήλωσή του ζήτησε και συγγνώμη δημόσια από την σύζυγο του Νίκου Ζήση, γιατί λέει τον έχω ξενυχτήσει για θέματα μπάσκετ, να συζητάμε μέχρι το ξημέρωμα. Αυτό είναι απολύτως λογικό για όσους ξέρουν τον Βασίλη Σπανούλη, και πλέον το γνωρίζει και ο κόσμος, ότι και την ώρα που μπορεί να ξεκουράζεται, ακόμα και να κοιμάται, αν ξυπνήσει μπορεί κάτι να σκεφτεί για τον μπάσκετ και να πάρει κάποιον, και ένα φίλο του βεβαίως που έχει το θάρρος, έχει την ελευθερία να τον καλέσει και να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είπε ότι νιώθω δέος ως τίτλος για τον Άρη, δεν νιώθω καμία πίεση, δεν έχω κανένα άγχος σε αυτά που πρέπει να κάνουμε, υποστηρίζοντας ότι με τη δουλειά μπορεί να επιτευχθούν όλα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις βεβαίως του υψηλότερου budget, του υψηλότερου προϋπολογισμού που έχει πλέον ο Άρης, και κάνει ένα step up, ανεβαίνει πιο ψηλά. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να αξιοποιηθούν αγωνιστικά με την εικόνα που θα δείχνει ο Άρης από την επόμενη σεζόν 2026-27, αγωνιζόμενος βεβαίως για 4η συνεχόμενη σεζόν και στο Euro Cup, και βεβαίως έχοντας στόχο, τι άλλο, να φτάσει ακόμα και στην κατάκτηση του Euro Cup, έτσι ώστε από το ασφαλές μονοπάτι να βρεθεί και με τα δύο πόδια στη EuroLeague, να μην περιμένει wild card τα επόμενα χρόνια, η πρόσκληση τέλος πάντων από την EuroLeague, να πάει από τον αγωνιστικό δρόμο και της επιτυχίας με κατάκτηση του τίτλου του Euro Cup, της δεύτερης της τάξης διοργάνωσης της EuroLeague, και να βρεθεί πλέον μαζί με τις άλλες 20 ομάδες, και εφόσον αυξηθούν, μπορεί να αυξηθούν από την επόμενη σεζόν, τις 22 ομάδες της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του πρώην κυπέλλου πρωταθλητριών, του πρώην ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ίδιος στόχος φυσικά για τον ΠΑΟΚ, τον συμπολίτη του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Η κατάκτηση βεβαίως του Euro Cup, και εκεί πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις έχουν ξεκινήσει από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκ Καλάδης, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αναμένεται η υπογραφή του συμβολαίου και η ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και για αυτή την μεταγραφή.

Και αναμφισβήτητα και αυτονόητα είναι πάρα πολύ θετικό ότι εκτός από τους αιώνιους αντιπάλους εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα έχουμε πλέον αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος, τεράστια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τους αιώνιους της Θεσσαλονίκης, στον Άρη και το ΠΑΟΚ. Μιλάμε όμως πάντα εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών, γιατί στη χώρα την οποία βρισκόμαστε και με την πολύ νοπή την εικόνα των τελικών και του φετινού πρωταθλήματος, τα όρια ξεπερνιούνται πάρα πολύ εύκολα και πλέον θα μπορεί να έχουμε και τέσσερις διεκδικητές, αυτό είναι θεμητότατο, τέσσερις διεκδικητές του τίτλου ντέρμπι, ολκής πλέον, τα Άρης ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟΚ Άρης, ο Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός, και στις έδρες του Σταδίρυνης και Φιλίας και του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά μέχρι εκεί.

Και φυσικά, όπως είναι ένα σύνθημα των οπαδών του Άρη, ο στόχος με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο είναι ο αυτοκράτορας, ο άλλοτε αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ στη δεκαετία του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, με τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο, να επιστρέψει στους τίτλους. Δεν το συζητάμε, το γνωρίζετε όλοι, το brand name του Άρη, τη δυναστεία την οποία είχε φτιάξει, την αυτοκρατορία που είχε φτιάξει στη δεκαετία του 80, από το 84 και μετά, που εκτός του Νίκου Γκάλη ήταν συμπαίχτης ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Τώρα έχουν αλλάξει εποχές, το τόνισε και ο Βασίλης Σπανούλης. Σπανίζουν οι Έλληνες παίχτες και το γνωρίζει και αυτό από την εθνική ομάδα, γιατί είναι ο εκλεκτοράς της. Η δύναμη στις επιλογές είναι η καλύτερη δυνατή ξένοι παίχτες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για το ελληνικό μπάσκετ, για την εθνική ομάδα. Αλλά ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτές τις συνθήκες καλείται και νομίζω ότι είναι απόλυτα έτοιμος εδώ και καιρό να βρει τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την νέα ομάδα του Άρη. Επειδή η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα και η αυτοκρατορία του Άρη, για να ξαναβρεθεί να είναι αυτοκρατορία, να έχει αυτό τον τίτλο βάσει αποτελεσμάτων, θέλει υπομονή και επιμονή. Η βιασύνη σε οτιδήποτε δεν σημαίνει ότι είναι ένας διακόπτης, ότι επειδή ο Άρης έχει πλέον προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή τον Ανδρέα Τρινκέρι, δημιουργούνται οι ομάδες και γίνονται ξανά πρωταγωνίστριες, ανεβάζουν τον ανταγωνισμό τους σε διάστημα λίγων μηνών. Θα υπάρξουν και άσχημα αποτελέσματα, θα υπάρξουν και ήττες. Το θέμα είναι η σταθεροποίηση ενός χαρακτήρα ομάδας σε υψηλό επίπεδο, σε τροχιά νικών και τίτλων, να ξαναμπεί και να πετύχει όσο το δυνατόν τους περισσότερους στόχους που μπορεί να πετύχει.

0: Γίνεται παρουσίαση Βασίλη Σπανούλη και όλα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχουμε Κώστα ακούσει, δεν γίνεται, παιδιά. Οπότε έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Κώστα μου.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Μόλις τελειώσαμε, παιδιά.
2: Ναι, το γνωρίζουμε, ναι, είχαμε... γι' αυτό σε καλέσαμε.
0: Live streaming
2: για...
0: και
2: επειδή λέγα, έλεγα εγώ πράγματα για τον Άρη και μια ψηλοανάλυση. Μόλις, τα καλύτερα είναι να τα πεις και εσύ. Αν έχουμε και κάτι παρασκηνιακό, μετά, παρασκηνιακό, περιθωριακό μετά την επίσημη παρουσίαση. Τη βγάλαμε εδώ live στη, από την προηγούμενη εκπομπή.
1: Στο... Τα λεγόμενα. Καταρχήν να πούμε ότι, έξω από την αίθουσα της συνέντευξης τύπου υπήρχε κόσμος και πάλι που φώναζε και φώναζε και συνθήματα την ώρα της συνέντευξης τύπου και αποθέωσαν τον Σπανούλη όταν προσήλθε στο χώρο. Καταλαβαίνεις βέβαια, νομίζω ότι αυτό έρχεται να προσθεθεί στο χθεσινό εκπληκτικό φαινόμενο που είδαμε όλοι με 7.000 κόσμο στο αεροδρόμιο Κυριακή μεσημέρι, απόγευμα. Όλοι βέβαια καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, τι φλόγα υπάρχει, τι όραμα υπάρχει. Έτσι. Το έχει συνειδητοποιήσει και ο Βασίλης Πανούλης αυτό και ο Νίκος Ζήσης. Εκείνο που σημειώσαμε τώρα όλοι όσοι ήμασταν στην αίθουσα, όλοι οι συνάδελφοι κτλ. Ήταν ότι πρώτη φορά είδαμε και ακούσαμε συνέντευξη τύπου του Βασίλη Πανούλη τόσο πολύ ώρα και ο ίδιος να είναι τόσο ευδιάθετος, τόσο κεφάτος. Και τόσο ανοιχτός, δηλαδή σε ερωτήσεις, απαντούσε σε όλα, έκανε χαβαλέ, γελούσε, πείραζε το ζήσι. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί άλλο Σπανούλη. Βέβαια, εσείς στην Αθήνα τον είχατε περισσότερες φορές.
2: Γιατί η πρόβλεψη πρέπει να ήταν αρνητική, δηλαδή τι έπρεπε να ήταν μουντρού, κατσούφης και.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, επειδή έχει αυτό το προσωπείο τέλος πάντων της πειθαρχίας, αυτό το προφίλ τέλος πάντων.
2: Εντάξει, παρουσίασή του ήταν αλήμον.
1: Ότι είναι σκληρός προπονητής και τα λοιπά, απαιτητικός, όχι σκληρός, απαιτητικός και τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση όμως μας έκανε εντύπωση αυτό. Μίλησε και για παίκτες και για ονόματα. Είπε είναι δυνατόν να γράφουμε για τον Mike James
0: και
1: τα λοιπά. Πρέπει να χτίσουμε πρώτα τον οργανισμό, να χτίσουμε πρώτα το οικοδόμημα και μετά σιγά σιγά να πηγαίνουμε για τέτοιους παίκτες. Για τον Θανάση Αντετοκούνμπο είπε κάτι έτσι διπλωματικό, ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο με Έλληνες παίκτες και τα λοιπά. Δεν είπε όχι δηλαδή. Λέει διαβάζω λέει για τον Mike James και για τον Bander. Πώς είμαστε λέει έτοιμοι να ζητήσουμε λέει τέτοιους παίκτες. Αυτοί λέει είναι παίκτες λέει που θέλουν να πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα, είναι για το υψηλότερο επίπεδο. Εμείς έχουμε ακόμη δρόμο, πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, να είμαστε πραγματιστές.
2: Ο κόσμος μπορεί να θέλει τον Μπράνσον. Το
0: ναι, δεν γίνεται.
2: Ο κόσμος.
0: Καλά κάνει και το που Βασίλης Πανούλης.
2: Ο κόσμος.
1: Ναι, έδωσε πάντως ένα στίγμα και όπως είπε και ο Μαρίνος, καλά κάνει και το ξεκαθαρίζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μπορέσουν σιγά σιγά και οι απαιτήσεις να είναι ρεαλιστικές. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο Άρης δεν θα πάει, παιδιά, για σημαντικά πράγματα μεταγραφικά.
2: Βέβαια και θα πάει. Αλλά δεν τα προαναγγέλεις γιατί δεν ξέρεις τι απαντήσεις θα πάρεις όταν γίνουν τέτοιες προτάσεις.
1: Σωστά.
2: Όσα και χρήματα να έχεις να προσφέρεις. Σε κάτι θεμένες προτάσεις.
1: Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπε και η διοίκηση τώρα που είπες χρήματα και για το πλάνο και για το πώς πίστηκε ο Σπανούλης και για το γήπεδο και για την αύξηση της χωρητικότητας και για ζητήματα που αφορούν στο όλο project που δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά. Γιατί βέβαια εντάξει, εμείς τώρα και ο κόσμος πιο πολύ ασχολείται αν θα πάρει τον Ντολιόπουλο ή τον Χαραλαμπόπουλο, θα τα τύχει από αυτά τα ονόματα ή αν θα. Και δεν ασχολούνται με το χρέος, με την εφορία, με το project, με το marketing.
2: Τι είπανε λοιπόν για αυτά, πες
1: με τους χορηγούς? Είπαν ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι δεν θέλουν ξανά ουδέποτε ο Άρης να ασχολείται με χρέη, σε εφορίες, σε τρίτους κτλ. Δεν το έχει κάνει αυτό. Κάτι ανάλογο είπε και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη και καλωσόρισε τον Σπανούλη. Και είπε βεβαίως ότι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα όταν μου το είπαν και είπα ότι είναι κάτι απίστευτο αυτό που έγινε, αλλά μετά κατάλαβα ότι έχουμε ελπίδες. Και προσπάθησα να βοηθήσω σε αυτό. Άρα λοιπόν, όσον αφορά στο διοικητικό, είπαν ότι είμαστε σε ένα υγιές πλάνο, μια υγιή βάση, όμως θέλουμε να την επεκτείνουμε, να στερεώσουμε την ομάδα ακόμη καλύτερα. Στο γηπεδικό είπαν ότι θα γίνει μια αύξηση χιλίων θέσεων στο Αλεξάνδριο, η οποία
2: ένα 20%,
1: θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή αυτής της κερκίδας, για να καταλάβει ο κόσμος, όπως βλέπουμε από το
2: πλάνο.
1: Η κουρτίνα και στην κουρτίνα θα γίνει.
2: Πολλά χρόνια αυτή η κουρτίνα εκεί.
0: Ναι,
1: θα γίνει, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Για τους παίκτες είπε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις από την ΚΑΕ. Σήμερα θα γίνει η ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας και από αύριο θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις για τους παίκτες. Να πούμε βεβαίως ότι ορισμένοι από τους παίκτες που ενδιαφέρεται ο Άρης αγωνίζονται ακόμη. Έτσι δηλαδή δεν είναι εύκολο ακόμη να γίνουν ανακοινώσεις από τη στιγμή που δεσμεύονται, που παίζουν τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά.
2: Είναι η Γαλλία, είναι η Τουρκία, είναι η Ισπανία.
1: Αρκετά πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει. Το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει.
2: Ευανάγνωστες αγορές.
1: Ναι, το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. Η Γερμανία δεν έχει τελειώσει.
2: Σωστά. Εμείς τελειώσαμε πιο νωρίς από όλους.
1: Είπανε βεβαίως ότι έχουμε δρόμο ακόμη για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γιατί έγινε και αυτή η ερώτηση. Είπε ότι πιστεύει πολύ στο ελληνικό στοιχείο. Είπε βεβαίως την πολύ σωστή προσέγγιση ότι εντάξει, να έχουμε τις ακαδημίες να στηρίξουμε τα νέα παιδιά, αλλά και τα νέα παιδιά πρέπει να δουλέψουν. Να μην νομίζουν ότι επειδή είναι Έλληνες και νέοι θα τους χαριστούν οι θέσεις. Δεν μπορεί ένας προπονητής να βάζει κάποιο παίκτη μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνας. Θα πρέπει να δουλέψουν, να κερδίσουν τη θέση τους. Και αυτό βεβαίως ήταν σε ερώτηση, γιατί ο Άρης έχει ταλαντούχα παιδιά και αρκετές ομάδες, αλλά μετά λέμε ότι δεν παίζουν. Κάπου ας πούμε πάει η ευθύνη και στα ίδια τα παιδιά. Να μην αναρωτιούνται, λέει, οι γονείς μετά και οι μάνατζερ γιατί δεν συνεχίζουν, ή όποτε λέει δεν παίζουν μια χρονιά, λέει, μετά λέει σηκώνονται και φεύγουν. Πρέπει, λέει, να έχουν την ευθύνη της προσπάθειας, να καταλάβουν γιατί απέτυχαν ή τέλος πάντων δεν μπόρεσαν να πείσουν τον προπονητή και να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά για να το καταφέρουν, είπε ο Σπανούλης. Είπε ότι μιλάει μέχρι τις 5 ώρα τα ξημερώματα με τον Νίκο Ζήση. Τον έχω, λέει, χαλάσει το πρόγραμμά του. Είναι, λέει, πολύ προγραμματισμένος αυτό, θέλει να κοιμάται νωρίς.
2: Ζήτησε και συγγνώμη, λέει, από την γυναίκα του.
1: Εγώ, λέει, ψάχνω πολύ και τα λοιπά. Και βεβαίως, κάνοντας και μια αναδρομή στο πώς έγινε το φλερτ γάμος, είπε ότι εκεί που μιλούσαμε για το πλάνο και μου απορρεσέσαν κάποια πράγματα, ξαφνικά φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε, λέει, και για παίκτες, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει. Ότι καλός εκείνος, καλός ο άλλος. Εντάξει, ήταν, νομίζω, προφανής.
2: Μετά τη Μονακό, είπε ο Νίκος ο Ζήσης.
1: Ναι, μετά τη Μονακό. Ήταν προφανής η επιρροή
2: του Ζήση.
1: Ναι.
2: Όχι το μικρόβιο, το κίνητρο, ο ερεθισμός,
1: ναι,
2: να προχωρήσουμε μαζί του.
1: Όταν μίλησα με τον Ρίτσαρντ Τσιάο, είδα ότι το πλάνο αυτό είναι σοβαρό όντως, ότι υπάρχει δηλαδή, δεν είναι κάτι λόγια του αέρα. Είπε επίσης ότι τον στήριξε πολύ η οικογένειά του, ότι χάρηκαν πολύ και τα παιδιά του και η σύζυγός του που επιστρέφει στην Ελλάδα. Και του είπαν προχώρα σε αυτό που θέλεις να κάνεις, είναι, λέει, πολύ σημαντικό για μένα. Γνωρίζουμε όλοι βέβαια ότι ο Σπανούλης είναι οικογενειάρχης με όμικρον
2: κεφαλαίο. Θα γίνουν κάτι και το Θεσσαλονίκη, έχει βρεθεί τα εκπαιδευτήρια νομίζω που έχουν
1: γραφτεί. Βέβαια, όλα τα πάντα, όλα τα πάντα, έπαιξε ρόλο και η επιθυμία βεβαίως και του ίδιου να είναι κοντά στην οικογένειά του, έστω στην Ελλάδα, λέει, ακόμη και αν είναι Θεσσαλονίκη, αυτή είναι Αθήνα, έστω, λέει, σε σχέση με τη Γαλλία δεν έχει καμία σχέση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα τοπίο, ένα πεδίο αισιοδοξίας μεγάλης, πολύ σημαντικής, πάρα πολλοί κόσμοι στη συνέντευξη τύπου, δημοσιογράφοι πάρα πολλοί από όλα τα μέσα, οπότε παιδιά με αυτά
2: και από την Αθήνα νομίζω, συνάδελφοι, άκουσα
1: πολύ ονόματα. Πολύ και από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγη σε συντομία, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
0: Να σε καλά, Κώστα, ευχαριστούμε. Γεια σου.

0: Λοιπόν, τα καλύψαμε όλα και με τον Κώστα Κούρση για το παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Πάμε λίγο Παναθηναϊκό, τι λες? Πριν μπούμε σε μούτε NBA και Ολυμπιακό. Λοιπόν, το θέμα στον Παναθηναϊκό πάει ως εξής. Εντός των προσεχών ημερών, μέσα στη εβδομάδα δεδομένα, θα γίνει μια συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ερκίνα Ταμάν. Μια συνάντηση γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Αυτό είναι το βασικό μέλημα στον Παναθηναϊκό. Η δική μου αίσθηση και το δικό
1: υπάρχει
0: μου.
1: Υπάρχει συμβόλαιο ενός χρόνου ακόμα.
0: Υπάρχει ακόμα, ναι, υπάρχει. Άλλο ένα χρόνο.
1: Εγγυημένο.
0: Ναι. Mm-hmm. Αλλά η αίσθηση μου και το ρεπορτάζ είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα ο Ερκίνα Ταμάν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι η συνάντηση θα γίνει για να έρθει και το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι μια τριετία επιτυχημένη για τον Ερκίνα Ταμάν, ασχέτως ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα έκανε μαντάρα, πήρε μόνο το κύπελο, έχασε το πρωτάθλημα, δεν πήγε καν στο Final Four. Φέτος ήταν αποτυχημένη σεζόν, αλλά στη μεγαλύτερη εικόνα ο Αταμάν είχε θετικό πρόσημο, γιατί πήρε τον Παναθηναϊκό από το 0, προφανώς με ένα περιόριστο μπάζετ, τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης, σε κατάκτηση του πρωταθλήματος, και εν πάση περιπτώσει αποχωρεί με ένα θετικό πρόσημο. Θεωρώ ότι είναι πολύ, έχει μηδαμινές ελπίδες, να το πω έτσι, πολύ στο να μείνει στον Παναθηναϊκό. Και από εκεί πέρα εννοείται ότι αυτό που δεν είναι κοινό, δεν είναι κρυφό μυστικό, το ότι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σίγουρα είναι μια υπόθεση που ο Παναθηναϊκός την κοιτάζει εδώ και καιρό, και θα δούμε τι μελιγενέσαι με το συγκεκριμένο θέμα. Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο και η συνεργασία με τον Ερκίνα Ταμάν, θα γίνει μια συζήτηση με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς εκ νέου, γιατί το θέμα είχε παγώσει λογικό για προφανείς λόγους και για ηθικούς λόγους. Υπάρχουν πιθανότητες, αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι πάντως μέχρι τις 25 του μήνα, βία μέχρι τις 25 του μήνα, θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, γιατί προφανώς πρέπει και ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στη συνέχεια, έτσι, οι κινήσεις θα κάνει, ναι, μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Αν δεν ευοδοθεί η επιστροφή του,
0: ναι,
1: Σντότς, προφανώς δεν ξέρω αν έχει μπει.
0: Plan B δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει plan B.
1: Μου απάντησες.
0: Ξεκάθαρα.
1: Πριν ολοκληρώσω την ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Plan B δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Αντιζότς. Αν δεν έρθει δηλαδή ο Ζότς. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε 100% θα έχουμε εξέλιξη. 100% μέσα στη εβδομάδα. Δεν πάει παραπάνω. Και από εκεί πέρα Παναθηναϊκός να δούμε τι θα κάνει σε θέμα κινήσεων. Για να πούμε λίγο έτσι πραγματικά το κομμάτι του ρόστερ. Οι παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο είναι ο Φαρίντ, ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Γκριγκόνης έχει μεν συμβόλαιο, αλλά θα αποχωρήσει, θα πάει στη Ζαλγκύρης. Ο Σαμουντούροφ θα πάει στο North Carolina. Οι υπόλοιποι παίκτες έχουν συμβόλαιο κανονικά. Ο Παναθηναϊκός θα πάει να κοιτάξει για δύο σέντερ. Αν ο Βαλαντσιούνας έρθει στην Ευρώπη, θα ζεσταθεί ξανά η συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Έχει στόχο τον Μπαντιό στο 2, τον Μπαντιό της Βαλένθια, γιατί θέλει να του way παίκτη να βοηθήσει και στο αμυντικό κομμάτι.
1: Αλλά όλα αυτά θα κρυθούν από τον
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Προπονητή, εφόσον ολοκληρωθεί, ναι, το βελούδινο διαζύγιο, θα έλεγα, με τον Ερκίν Άταμαν.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και αν ο επόμενος προπονητής είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι κάποιος, ναι, άλλος. Ναι.
0: Τι άλλο, πάμε για δύο σέντερ, πάει για το Μπαντιό. Ένα διαλωτριάρι σίγουρα θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ήθελε τον Τέιλορ, αλλά ο Τέιλορ ανανέωσε χωρίς. Τι άλλο, πάμε για δύο σέντερ, πάει για το Μπαντιό. Ένα διαλωτριάρι σίγουρα θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ήθελε τον Τέιλορ.

έχει διαμηνήσει ότι ο παίκτης δεν πάει πουθενά. Πουθενά, και υπάρχει μια πρόσφατη να του κάνει μια προσαρμογή συμβολαίου. Γιατί και ο Άρης το τελευταίο διάστημα κινήθηκε πολύ έντονα για να τον αποκτήσει. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει άκυρο. Ο Γιώργος δεν πάει πουθενά. Και από εκεί πέρα να δούμε τι άλλο μέλη γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό είναι να ολοκληρωθεί το θέμα του προπονητή. Και βλέπουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay. Θα κάνουμε μια παύση όσον αφορά το κομμάτι των αιωνίων και άλλης επικαιρότητας, γιατί θα πάμε βέβαια στο κομμάτι του NBA. Ολοκληρώθηκε, οι Knicks κατέξαν το πρωτάθλημα 4-1, επιβλητική απέναντι στους Spurs. Άρα να μας τα πει ο καλός συνάδελφος και ειδικό στα θέματα NBA και συντάκτης Sport Day, ο Παύλος Οδεπόλας. Γεια σου Παύλο μου, καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Γεια σας παιδιά.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Πρώτη ερώτηση. Το 4-1 σου φάνηκε λίγο βαρύ ως προς τους Spurs, ή ήταν κάτι το οποίο περίμενες? Γιατί μιλάμε για μια ομάδα όπως θα την ανοίξει, η οποία κάθε χρόνο έκανε κάποια βήματα μπροστά, έτρωγε τα χαστούκια της. Spurs είναι μια νέα ταραντούχα ομάδα, έκανε το μεγάλο άλμα.
1: Παρότι η Knicks ήταν περισσότερο καιρό έτσι στην κορυφή του NBA, mm-hmm, είχαν πιο έμπειρο σύνολο, νομίζω πως οι Spurs θα μπορούσαν να το είχαν παλέψει περισσότερο. Ναι. Ούτως ή άλλως έχασαν τα περισσότερα παιχνίδια της τελικής σειράς της λεπτομέρειες. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 3-1 που έκαναν οι Knicks, ναι, το έκαναν επιστρέφοντας από το μείον 29. Μιλάμε για την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA, ενώ και στους 5 τελικούς που εν τέλει έγιναν, πρωτού ολοκληρωθεί η σειρά, και στους 5 οι Spurs είχαν πάρει διψήφιες διαφορές, τις οποίες και έχασαν. Και στις 5 φορές. Ναι. Ακόμα και στο μάτς, ναι, το μοναδικό που κέρδισαν ήταν μπροστά με 10, τουλάχιστον συν, την έχασαν, νίκησαν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια ομάδα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα προβαδίσματά του το Σαν Αντώνιο. Οι Knicks είχαν πιο έμπειρα παιδιά, είχαν βέβαια και τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των NBA Finals, και έφτασαν σε αυτό το 4-1 που, εντάξει, ίσως να μην αποτυπώνει ως σκορ τελικών την εικόνα που είχαν τα περισσότερα παιχνίδια, τούτης αποδίδει δικαιοσύνη υπό την έννοια ότι οι Knicks γενικότερα φέτος ήταν εντυπωσιακοί και πολύ περισσότερο στα play-off, έτσι. Έκαναν κάποια στιγμή 13 συνεχόμενες νίκες στην post-season του NBA, όταν μετά αφού του βρέθηκαν με 2-1 πίσω στον πρώτο γύρο, προχώρησαν με ένα σερί 13 συνεχόμενων νικών, που συνιστά το δεύτερο μεγαλύτερο σερί στην ιστορία των play-off από οποιαδήποτε ομάδα, και έφτασαν σε έναν τίτλο που τους έλειπε, όπως είπες, 53 ολόκληρα χρόνια, το 1973, άλλη εποχή. Έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα και στην ίδια την ιστορία φυσικά των Knicks. Έφτιαξαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές φορές πολύ καλές ομάδες, δεν έφτασαν πολύ κοντά στον τίτλο, δεν τα κατάφεραν ούτε με εκείνη τη μεγάλη ομάδα των 90's,
0: με τον Huey, ναι,
1: στο center, ναι, και με τον Mason, τον Oakley.
0: Εντάξει, πέσανε πάνω στη δυναστεία των Bulls, βέβαια, τότε ήταν λίγο
1: αυτό,
0: δύσκολο.
1: Πέσανε σε συγκυρίες, έτσι όπως λες, πάνω σε εποχές με πολύ καλές άλλες ομάδες, και μετά με τους Lakers, και δεν τα κατάφεραν. Έμελε τελικά να φτάσουν στο τρίτο συνολικά δαχτυλίδι τους, σε μια χρονιά που στο ξεκίνημα δεν νομίζω ότι πολλοί περίμεναν ότι οι Knicks θα μπορούσαν να το καταφέρουν. Όχι ότι υπήρχε κάποιο τρομερό φαβορί, και η Οκλαχώμα πρωταθλήτρια ίσως να ήταν το φαβορί για αρκετό κόσμο, αλλά μιλάμε για μια λίγα πλέον το NBA που τα τελευταία 8 χρόνια έχει αναδείξει 8 διαφορετικούς πρωταθλητές.
0: Τρομερό, έτσι. Τρομερό. Δεν μου λέει, ερώτηση, αν δεν έμπαινε εκείνο το tip-in του Ανουνόμπι, πιστεύεις ότι θα ήταν διαφορετική η σειρά?
1: Δεν αποκλείεται, ναι, όντως, να ήταν διαφορετική και να το πάλευαν μέχρι τέλους οι Spurs. Παρ' όλα αυτά, άλλος καλά κάνεις και τον αναφέρεις.
0: Το λέω ξέρεις γιατί εκείνο το καλάθι είναι σαν να τους σκότωσε ψυχολογικά τους Spurs, δεν ξέρω, δηλαδή έτσι μου φάνηκε.
1: Ναι, δεν αποκλείεται, ναι, κάπως να κατέρευσαν εν συνεχεία, αλλά γενικότερα οι Knicks, όχι μόνο στο συγκεκριμένο μάτς με αυτό το tip-in που είπες του Ανουνόμπι, είχαν ό,τι έπρεπε στο τέλος, και κυρίως επειδή μιλάμε για το πώς έκλειναν τα παιχνίδια, είχαν τον απόλυτο clutch player του NBA στη σύγχρονη εποχή, τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πέρα από τα νούμερα του είχε κάτι σαν 33 πόντους μέσω όρο και 6 ασίστ στην τελική σειρά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ότι όχι μόνο θα πάρει το δύσκολο σουτ στα τελευταία λεπτά, αλλά θα το βάλει και στις περισσότερες περιπτώσεις. Ακόμα και στον τελευταίο τελικό που είχε το σχετικά χαμηλό σκορ 94-90, ο Μπράνσον έβαλε 45 πόντους, σχεδόν τους μισούς
0: της ομάδας
1: του, πρόσθεσε και άλλους 7 που του πιστώνονται από τις 3 assist που μοίρασε, και με καλά ποσοστά. Δεν είναι ότι πήρε 40 σουτ όπως κάνουν άλλοι NBAers, και 4-7 τρίποντα, 13-15 βολές. Γενικά ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, έχει και τις μέρες του που είναι άστοχος, αλλά στα πιο μεγάλα μάτς και θα βάλει τα κρίσιμα σουτ και θα είναι οικονομικός στις προσπάθειές του, και αναδείχθηκε εύλογα MVP της σειράς. Δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης. Έχει πάρει το MVP και στην Ελλάδα προανημονεύτων, που λέμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19 εφήβων με την εθνική, την Team USA, τους πιτσιρικάδες που είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Ήταν, θυμάμαι μάλιστα το είχα δει στην τηλεόραση, είχε παίξει ημιτελικό εκείνη η εθνική Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα στη δική μας εθνική.
2: Με τον Dorsey πρώτο ντεμπούτο να κάνει με την εθνική ομάδα.
1: Αυτό. Είχε κάνει τρομερό μάτσο Dorsey, αλλά δεν είχε φτάσει. Στην εθνική ήταν και ο Τολιόπουλος μέσα, ήταν ο Χαλαμπόπουλος, μια από τις τελευταίες πολύ μεγάλες φωνιές της Ελλάδας. Το είχε πάρει τελικά ο Μπράνσον και ο Τζέισον Τέιτουμ, το άλλο μεγάλο αστέρι εκείνων των Αμερικανών.
0: Παύλο μου, πιστεύεις ότι οι Knicks είναι ικανοί, επειδή έχουν μια ομάδα πολύ έμπειρη, να δημιουργήσουν μια, ας το πούμε, μίνι δυναστεία, ή νομίζεις ότι αυτό που είδαμε δεν θα το ξαναδούμε?
1: Εντάξει, η δυναστεία νομίζω είναι βαριά λέξη, ναι, να την πούμε, Μαρίνο, ναι, γιατί όπως σου είπα, δύσκολα μια ομάδα καταφέρει να πάρει και δεύτερο πρωτάθλημα. Αλλά ότι έχουν τον κορμό πλέον για να πρωταγωνιστήσουν για χρόνια, σύμφωνα.
0: Δηλαδή ο Μπράσο είναι 29, ο Τάουνς είναι 30 για παράδειγμα, που είναι από τους τηλεοφάτες της ομάδας.
1: Ναι, φυσικά, έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην πρώτη νεότητά τους. Είναι και ο Bridges, ο Hart, γενικά είναι παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πρώτα τους χρόνια στο NBA, αλλά ούτε και στη δύση της καριέρας. Έχουν τουλάχιστον 6-7 χρόνια top basket όλοι μέσα τους και γενικότερα έχουν φτιάξει και κορμό, μια καλή παρέα, η οποία δεν φτιάχτηκε μόνο στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να πούμε ότι ο Branson μαζί με τον Hart και με τον Bridges ήταν συμπαίκτες και στο κολέγιο. Και όχι ένα οποιοδήποτε κολέγιο, στο Villanova, το οποίο είχε πάρει τον τίτλο του NCAA και το 2016 και το 2018. Δηλαδή τρία παιδιά τα οποία μαζί φτάσανε στην κατάκτηση του κολεγιακού πρωταθλήματος, ύστερα από λιγότερο από 10 χρόνια φτάσανε και στην κατάκτηση του NBA. Δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτό με μια τριάδα συμπαικτών να πάρουν τίτλο και στο NCAA.
0: Τρομερό,
1: Το κάνανε αυτοί οι τρεις. Και το τρομερότερο είναι ότι υπήρχε και σε εκείνη τη Βιλανόβα και μέχρι πέρυσι στους Knicks και ο Ντόντο Ντιβιτσέντζο, ο γνωστός γκάρντ και ο παλιάς Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι. Αλλά έφυγε πριν από ένα χρόνο από τη Νέα Υόρκη και η τριάδα δεν ήταν τελικά καρέ, τετράδα παιχτών.
2: Κλείσε μας λίγο για τον Μπανιάμα. Η πρώτη του τελική στο NBA ήταν.
1: Ναι, ήταν η πρώτη του τελική, φαντάζομαι από τους αρκετούς που θα ακολουθήσουν.
2: Η εικόνα του συνολικά.
1: Η εικόνα του ήταν γενικότερα στα play-off πάρα πολύ καλή. Στους τελικούς τα νούμερα του ήταν κάπως πεσμένα και αναμενόμενα. Είχε και μια πολύ άσχημη στιγμή πριν από μερικές ημέρες στην ήττα στον πόντο που κάνανε οι Spurs από τους Knicks, ήταν μπροστά στο τέλος, είχαν επιστρέψει στο μάτς που προανέφερα μπροστά στο σκορ και στην τελευταία φάση πήρε το rebound ο Μπανιάμα, βιάστηκε να δώσει την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, στον Κάσλ, σε ένα συμπαίκτη του guard, τέλος πάντων 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του συμπαίκτη του, πήραν την μπάλα οι Knicks, καλά και ο Μπάνσον, γεια σας. Μάλιστα. Δηλαδή έκανε και μια μεγάλη γκάφα που κόστησε πάρα πολύ
2: το θάνατο.
1: Προφανώς λάθος απειρίας και στο τελευταίο μάτς χθες τα ξημερώματα από το ήταν, έβαλε 19 πόντους με 7 στα 19 εντός παιδιάς, σίγουρα ήταν μια από τις πιο μέτριες, έτσι αν μπορούμε να το πούμε, εμφανίσεις του στην post-season, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν ο ηγέτης, μιλάμε για ένα παιδί πόσον 22 ετών ακόμα που ήδη είναι κυρίαρχος στο NBA. Σε κάθε μάτς έκανε και 4-5 τάπες, ακόμα και στην τελική σειρά με τους Knicks, οι οποίοι είχαν προσαρμόσει εύλογα την άμυνά τους πάνω τους. Οι Knicks δεν είναι μόνο ο Towns που ανέφερε ο Μαρίνος ως προς τους center, ήταν πάρα πολύ καλός φέτος και ο Mitchell Robinson, ένας ακόμα center, τρομερός rebounder και blocker και αμυντικός, ο οποίος έκανε και αυτός καλή δουλίτσα στο μαρκάρισμα του Γουεμπανιάμα, αλλά και οι Spurs από την πλευρά τους, αυτοί και αν έχουν μέλλον μπροστά.
0: Ας βλέπεις ότι έρχονται, έτσι.
1: Θα μας... Ναι, η ομάδα σίγουρα που έρχεται και θα μείνει στα σίγουρα για πολλά χρόνια, διότι υπάρχει και ο Στεφόν Κάσλ, που είπα και πιο πριν, ένας combo guard, ο οποίος στη δεύτερη χρονιά του ήταν απίστευτα πράγματα, οκ, δεν ήταν καλό στο τελευταίο μάτς, αλλά κουβάλισε ουσιαστικά τους Spurs μέχρι εδώ. Ήταν ακόμα καλύτερος από τον De'Aaron Fox, έναν πολύ γνωστό επίσης guard, τον έτερο βασικό guard της, του San Antonio, ο οποίος μάλλον...
0: Ο Fox δεν είχε καμιά συγγένεια με τον παλιό των Lakers.
1: Τον Rick Fox, λες.
0: Τον Rick Fox, ναι.
1: Όχι, όχι. Ο άλλος ήταν και Καναδός, άμα θυμάσαι,
0: ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι, τον μπάσκετ του Καναδά, ναι, αυτός είναι Αμερικανός. Αλλά ναι, νομίζω πως ο παίκτης ο οποίος θα γίνει superstar πλην Γουεμπανιάμα και Κάσλα από Σαν Αντώνιο λέγεται Dylan Harper. ένας ρούκι, περιφερειακός Πασπαρτού, παίζει από το 1 μέχρι το 3, ο οποίος ερχόταν από τον πάγκο και έφτασε και στο τελευταίο μάτς πριν από μια μισή μέρα να βάλει 25 πόντους, να έχει 5 rebound, 4 assists, ένας απίστευτος σκόρερ και όχι μόνο. Νομίζω αργά ή γρήγορα θα φάει θέση του Fox στη βασική πεντάδα των Spurs. Γενικά πάντως στην μετά Popovich εποχή το Σαν Αντώνιο με τον Μιτς Τζόνσον πλέον στο τιμόνι είναι η ομάδα η οποία θα προκαλέσει δηλαδή το τρομερή έκπληξη αν δεν πρωταγωνιστεί πλέον στο εξής κάθε χρόνο στο NBA και δεν πάρει και τουλάχιστον 2-3 πρωταθλήματα.
0: Παύλο μου, η τελική σου άφησαν ωραία γεύση, δηλαδή ήταν ποιοτική θεώρηση τελική?
1: Νομίζω ναι, πως ήταν αρκετά καλή σειρά και ποιοτικά και κυρίως ως προς το ενδιαφέρον, Μαρίνο. Διότι αυτό που εμένα μου έκανε αρνητική εντύπωση στους προηγούμενους γύρους είναι ότι τα περισσότερα παιχνίδια του play-off κρίνονταν με εξωφρενικές διαφορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδαμε κυριολεκτικά δεκάδες παιχνίδια στα play-offs που η διαφορά ήταν στους 30 πόντους από το ημίχρονο και στους 40. Στους τελικούς δεν έγινε αυτό το πράγμα πριν κλείνει ελαχή των εξαιρέσεων. Δεν είναι μόνο το 107-106 στο τέταρτο μάτς των Knicks με το λάθος που είπα του Εμπανιάμα και στο game του, αν δεν κάνω λάθος, στον πόντο τελείωσε το μάτς.
0: Ναι.
1: Το πέμπτο παιχνίδι τώρα που έκδεσε τον τίτλο έληξε και αυτό με 94-90. Στο Game 3, επειδή βλέπω μπροστά μου τα σκόρ ήταν 115-111, ήταν μια κλειστή σειρά.
0: Ναι.
1: Με διαφορετικού είδους μπάσκετ, χαμηλά σκορ, ψηλά σκορ. Αλλά είχαν ενδιαφέρον όλα ανεξαιρέτως τα παιχνίδια. Άλλωστε, είπα και ότι κατάφεραν μέσα σε εισαγωγικά οι Spurs να απολέσουν διαφορές διψήφιες και στους 5 τελικούς. Είχαν ανατροπές, είχε ασπές. Ήταν μία από τις καλύτερες τελικές σειρές των τελευταίων ετών και ας μην έφτασε στο 6ο ή στο 7ο
2: Με την ευκαιρία της επικοινωνίας που έχουμε, τι γίνεται με τον Γιάννη Αντετοκούμπο? Χθες διάβασα έναν τίτλο, δεν άνοιξα το κείμενο, ότι είναι μεταξύ Celtics και Heat.
1: Είναι η ομάδα.
2: Προχωράει αυτή η διαδικασία διαπραγματεύσεων των.
1: Είναι σωστή η αναφορά σου. Οι ομάδες που παίζουν για να αποκτήσουν τον Γιάννη είναι πρωτίστως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα σενάρια που υπάρχουν στις ΗΠΑ, ακριβώς η Heat. Και η Celtics δεν νομίζω πάντως ότι έχει προχωρήσει κάτι ιδιαίτερα. Άλλωστε πριν από λίγες εβδομάδες έκανε και μια δήλωση ότι το Κούμπο δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραμείνει στο Milwaukee και ξένησε πολύ κόσμο, διότι οι Bucks βρίσκονται και αυτοί από την πλευρά τους σε μια φάση ανοικοδόμησης. Δεν είναι εφικτό με Αντετοκούμπο να πάρουν άλλο παίκτη στο Superstar λόγω του Salary Cup, το οποίο το έχουν ξεχυλήσει. Ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουν μια καινούργια ομάδα από την αρχή και το έχουν συνειδητοποιήσει και οι ίδιοι νομίζω μέσω του General Manager του John Horst. Η λογική λέει πως κάποια στιγμή προϊόντος του χρόνου ο Αντετοκούμπο θα αποχωρήσει από το Milwaukee. Βέβαια έχει συμβόλαιο φυσικά με το Milwaukee, όπως έχουμε ξαναπεί, λίγη το 27 το συμβόλαιό του. Έχει λαμβάνει του χρόνου 54 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα υπάρχει το 2027 σε ένα χρόνο από τώρα player option, δηλαδή στο χέρι του Γιάννη να ανανεώσει και μέχρι το 28 για έξτρα 8 εκατομμύρια ετησίως στο Milwaukee. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με αυτά τα περίεργα οικονομικά του NBA, μπορεί από 1η Οκτωβρίου, τώρα του 2026, να απορρίψει την μελλοντική οψιόν και να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο με 275 εκατομμύρια. Αυτά είναι πάντως λεπτομέρειες οικονομικές, υπό την έννοια ότι νομίζω και το ίδιο το συμφέρον του Γιάννη είναι να πάει σε μια ομάδα που θα είναι contender, όπως λένε το τίτλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάει για το πρωτάθλημα. Με τον Μιλουόκι δεν μπορεί στο άμεσο μέλλον να το πάρει και όσο να είναι, περνάνε τα χρόνια, έχει τριανταρίσει και αυτός, δεν έχει όλο το μέλλον πλέον μπροστά του. Το θέμα είναι στη συζήτηση που κάνουμε τι μπορούν να δώσουν αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες στο Milwaukee.
2: Αυτό
0: είναι
2: το θέμα,
0: τα ναι, είναι λίγο, θα γίνει ντόμινο προφανώς.
1: Ακούγεται λοιπόν ότι η Βοστόνη μπορεί και να δώσει τον Jaylen Brown. Τον παίκτη που την κουβάλησε φέτος, γιατί ο Jason Tatum ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Αν το κάνει αυτό, νομίζω πως οι Milwaukee προφανώς και θα προχωρήσουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα το πάρουν απόφαση να δώσουν τον ηγέτη τους Celtics.
0: Νέα Υόρκη δεν το έβλεπες.
1: Δύσκολο μου φαίνεται. Έτσι όπως είναι η κατάσταση και στη Νέα Υόρκη πλέον, μου φαίνεται δύσκολο, χωρίς να είναι έξω από τη συζήτηση. Έχει ακουστεί και η Νέα Υόρκη.
2: Το δικαίωμα του παίχτη που θέλει να πάει να παίξει, θα παίξει ρόλο.
1: Προφανώς έχει λόγο. Προφανώς, πέρα από το τι λένε τα συμβόλαια και οι κανονισμοί και οι NBA rules, προφανώς έχει λόγο και ο Γιάννης που είναι ένα από τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA στο που θέλει να πάει. Το Μαϊάμι από την πλευρά που ανέφερες είναι διατεθειμένο να δώσει τους τρεις καλύτερους νεαρότερους παίκτες του, όχι δηλαδή του Superstar, τον Tyler Hero, τον ψηλό τον Kelel Ware και τον Jaime Hackers. Και αυτή είναι μια δελεαστική προσφορά. αν δώσουν αυτούς τους τρεις παίκτες οι οποίοι είναι όλοι, αν δεν κάνω λάθος, κάτω από 25 ετών, ίσως ο Χίρο να είναι εκεί οριακά λίγο πιο ψηλά ηλικιακά, και δίνοντας και ίσως κάποια μελλοντικά draft pick, νομίζω πως είναι και αυτή μια πολύ καλή πρόταση για τον Μιλγουόκι, για να χτίσει και να έχει και άμεσο έτσι, impact στη νέα σύνθεση που θα έχει. Αλλά γενικά νομίζω πως θα έχουμε αρκετά ακόμα επεισόδια.
2: Όλα αυτά θα τρέξουν, Παύλο, τώρα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά δεν ενισχύει το, αν δεν τα βρουν οι Bucks με οποιαδήποτε άλλη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Γένετο.
1: Μπορεί να φτάσουμε πάντως και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί κοντά στην έρευνα του
0: NBA. Τόσο
1: δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ναι.
0: Κατάλω. Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Ωραία.
0: Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλώς
0: καλοπισμένος. Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ. Γεια σου.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, το είχαμε προαναγγείλει. Έτσι και υπάρχει ένας άκρατος ενθουσιασμός τουλάχιστον, γιατί μιλάμε για ένα προπονητή υψηλού βεληνεκούς και από τα δεξιά χέρια του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Δεξί αριστερό.
0: Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι μιλάμε για ένα προπονητή εγνωσμένη αξία που πραγματικά γράφει τη δική του πορεία και τον έχω πραγματικά σε μεγάλη εκτίμηση, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στον μπάστη και ως αθλητής παλιά που τον θυμάμαι και ως προπονητής τώρα. Έχουμε μαζί μας έναν coach, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Γιώργο Μποζίκα. Καλησπέρα, coach, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
0: Τίποτα, είναι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, coach, συγχαρητήρια.
1: Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την EuroLeague. Ο coach, εγώ δεν τον ξέρω τόσο καλά και θα τον ρωτήσω και μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι ο spokesman του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι, και πριν και μετά τα παιχνίδια.
2: Εκπρόσωπος τύπου του προπονητών.
1: Έτσι αυτό ακριβώς.
0: Πάντα
1: είναι
0: με το
1: πολύ πρόθυμος. Που είχα πάει σε μια διαδέη, το θυμάμαι, νομίζω ήταν πέρσι, να μας μιλήσει για ένα παίχτη, να μας τον περιγράψει, τον οποίο είχε φέρει ο Ολυμπιακός. Δεν ενθυμούμε ποιος ήταν.
0: Ναι.
1: Και πολύ σωστά κάποια στιγμή είχε πει και στον αέρα στον Γρηγόριο Βασιλείου, λέει: μπορεί να συζητάμε τα οτιδήποτε, αρκεί να είμαι στον αέρα, γιατί άκουσα και πληροφορήθηκα ότι. Ναι. Σχολιάστηκε μια δήλωσή μου. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλά. Coach, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω, να το ακούσουν και οι ακροατές. Πότε πρωτογνωριστήκατε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, πόσα χρόνια πριν, σε ποια ομάδα, και φτάσατε πλέον να έχετε αυτή τη συνεργασία όταν επέστρεψε ο, mm-hmm. ο coach στον Ολυμπιακό πριν από 6 χρόνια, είναι πια 7. Και σου είπε: Γιώργο, έλα δίπλα μου.
2: Αυτή τώρα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία που η αλήθεια δεν την έχω ξαναπεί πουθενά.
1: Ναι, να ακούσουμε, γιατί εγώ ακούω, εγώ επειδή εντάξει, λόγω των χρόνων που είμαι, ναι, ο Μποζίκας είναι συνεργάτης του Μπαρτζόκα, ωραία, πολύ ωραία κτλ. Συγγνώμη, δεν γνώριζα και δεν έτυχε και ποτέ να ρωτήσω.
0: Όχι, ωραία, αυτά, ωραία είναι αυτά, είναι ωραία, ναι, αυτά, πρέπει να είναι τριμμένα.
2: Με τον coach η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σχέση ζωής, είναι κάτι παραπάνω από φιλική.
1: Ναι.
2: Και...
1: ναι, γιατί η έχω πληροφορηθεί εγώ απ' έξω, δηλαδή από άλλο κοινό
2: γνωστό. Η πρώτη μας γνωριμία με είδε όταν ήμουν 10 χρονών, να σας πω την
0: αλήθεια. Σοβαρά.
2: Όταν, αυτός, όταν έπαιζε στο Μαρούσι.
0: Ναι.
2: Η Πεύκη ήταν ένα σωματείο που είχε δημιουργηθεί στην ουσία από παράγοντες που είχαν φύγει από το Μαρούσι.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό σαν παίχτης του Αμαρουσίου ήρθε σαν να ξεκινήσει την προπονητική, επειδή του άρεσε πιο πολύ, σε αυτή την καινούργια ομάδα.
1: Άρα είχε, εσύ δεν είσαι Μαρουσιώτης, είσαι Πευκιώτης.
2: Ναι.
1: Είσαι μπράβο, έτσι. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Είχε δημιουργηθεί από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δημιούργησαν μια ομάδα από το μηδέν και με πολύ αγάπη με τους παράγοντες τους οποίους έχω ακόμα σχέση και με βοηθάνε πάρα πολύ και ακόμα και σήμερα στις δύσκολες στιγμές. Και ήρθε και δημιουργήθηκε η ομάδα με τον coach προπονητή για πρώτη φορά στην ζωή του, να ξεκινάει την καριέρα του.
1: Μιλάμε πια τώρα δεκαετία 90.
2: Όχι, πιο πίσω.
1: Πιο πίσω ακόμα, εντάξει, δεν θέλω να πω ηλικίες, αλλά επειδή είμαι 10 χρόνια ήμουν τότε όταν... Ναι.
2: Ήμουν το 76, το 86 φανταστείτε.
0: Το 86, περίπου.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και ο coach τότε ήταν παίχτης στο Μαρούσι.
1: Ήταν παίχτης στο Μαρούσι, σωστά.
2: Στη Β' Εθνική και στην Α2, που ήταν μεγάλο ταλέντο και ένα prospect.
1: Και ήρθε στην Πέφτη ως προπονητής.
2: Ήρθε στην Πέφτη ως προπονητής. Και εγώ τότε ήμουν ένα παιδί που είχα πρόσφατα χάσει τον πατέρα μου.
1: Μάλιστα.
2: Και ήμουν λίγο χαμένος, δηλαδή ένα παιδί της Αλάνας τότε, ξέρετε, δεν είχαν και
1: αυτά.
2: Και επειδή και ο coach ξέρετε ότι έχει το ιδιαίτερο θέμα με τον πατέρα του.
1: Το γνωρίζω.
2: Γιατί και αυτός είχε μεγαλώσει με την απουσία του πατέρα του.
1: Βέβαια.
2: Αμέσως ευαισθητοποιήθηκε και στην ουσία με βοήθησε πάρα πολύ, ούτως ώστε ως συμβουλευτικά να βρω το δρόμο μου, να βρω τα πατήματά μου, στο πώς να διαχειρίζομαι καταστάσεις. Γιατί σας λέω, τότε με βρήκε ήμουν χαμένος.
1: Ναι, σε βοήθησε πιο πολύ εκτός του μπάσκετ, ανθρώπινα.
2: Και εκτός και εκτός και εκτός. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που συμβουλευόμουν πάρα πολύ. Μετά έμεινε αρκετά χρόνια που μείναμε και δύο στην Πεύκη. Mm-hmm. Ανεβήκαμε κατηγορίες. Εγώ τότε και ως μικρός έπαιζα και στην αντρική ομάδα από 14 χρονών. Mm-hmm. Που ήταν προπονητής ο coach. Ανεβήκαμε αρκετές κατηγορίες. Και μετά με βοήθησε πάρα πολύ στο να φύγω και να δοκιμάσω και επαγγελματικά να, mm-hmm. να παίξω, να φύγω από τα ερασιτεχνικά σωματεία. Mm-hmm. Είχε πιάσει, θυμάμαι, προπονητές να τους πει να με πιστέψουν και να με πάρουν στην ομάδα τους. Και αν και τότε έκανε κακό στον εαυτό του, δηλαδή θα είχαν ένα πολύ καλό παίχτη της ομάδας του, αυτός προτιμούσε εγώ να προσπαθήσω να φύγω για να πάω να κάνω να δοκιμάσω τις δυνατότητες μου σε μια καινούργια ομάδα ή σε μια πιο ψηλά, από το να έχει αυτός την βολή του, έναν καλό παίχτη στην ομάδα του. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ και δεν πιστεύω ότι θα το έκανε και κανένας άλλος αν ήταν στη θέση του. Όλοι θα σκεφτόντουσαν τον εαυτό τους και πώς να φτιάξουν μια καλή ομάδα.
1: Και πότε χώρισαν οι δρόμοι σας για κάποιο διάστημα?
2: Η αλήθεια είναι ότι ως τότε δεν είχαμε κάποια φιλική σχέση.
1: Ναι,
2: είχαμε μια σχέση που προπονητή και παίχτη. Μετά όταν έφυγα, τότε γίναμε πιο πολύ φίλοι. Έρχοντας στα παιχνίδια με ακολουθούσε και εμείς, βούλευε στο πώς να διαχειρίζομαι καταστάσεις και το τι πρέπει να κάνω για να παίξω καλύτερα. Όπως και εγώ μετά όταν ξεκίνησε προπονητικά και σαν πρώτος προπονητής τότε στην Ολύμπια Λάρισας, ακολουθούσα την πορεία του και πάντα μιλάγαμε όσον αφορά για τις απόψεις μας στο μπάσκετ και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και οι δύο. Οπότε ήταν μια σχέση που εξελίχθηκε, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που, όπως καταλαβαίνετε, με έχει βοηθήσει όσο κανένας άλλος στην ζωή μου και αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω και εγώ που θα βρισκόμουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Τρομερό, ε. Ναι. Είναι ωραίο, ωραία
1: και πολύ ιστορία. Σωστά του το αναγνωρίζει και το λέει και δημόσια ο coach. Μίλησε ο... Τώρα πάμε στο τώρα. Α, και μετά μάλλον γυρνάει δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό, αυτή που διανύει ακόμα. Και προφανώς σε καλή και σου λέει...
0: Είχε συνεργαστεί στην Κουμπάν, coach, δεν είχατε συνεργαστεί.
1: Α, ήταν και πιο πριν.
2: Ακριβώς, ναι. Πρώτη φορά πήγα στην Κουμπάν. Εγώ μόλις σταμάτησα
0: το μπάσκετ,
2: τότε αν θυμάστε στην Γενική Γραμματεία, δεν το θυμάστε, αλλά δεν γινόταν σχολές προπονητών και δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπότε για κάποια χρόνια εγώ δεν ήθελα κιόλας να ξεκινήσω ένα επάγγελμα στο οποίο δεν θα είχα ένα επίσημο χαρτί ή το δίπλωμά μου. Αλλά μετά όταν άνοιξαν πάλι αμέσως πήγα, γενικά δεν είχα χάσει τις σχέσεις μου που έχω στο μπάσκετ και είμαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ και το αγαπάω πάρα πολύ. Πήρα το δίπλωμα και η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να πάρω τον κύριο Ροδόπουλο τηλέφωνο και να πάμε στην Αμερική για ένα μήνα να παρακολουθήσουμε προπονήσεις NBA και κολεγίων, πολύ σημαντικούς προπονητές. Οπότε ήθελα και εγώ να εξελιχθώ και να δω τι γίνεται και στην Αμερική και πλέον έχω και μια πολύ καλή σχέση με την Αμερική, εκτός ότι προσπαθώ να πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Στο Summer.
2: Ναι.
1: Στο Summer League.
2: Στο Summer και σε κι άλλου και σε προετοιμασίες.
1: Πλέον
2: έχουμε πολύ καλές σχέσεις με πολλές ομάδες και οπότε όλη αυτή η εξέλιξη που είχα νομίζω ότι και του άρεσε, αλλά ήθελε μια... Επειδή καταλάβαινε και αυτός ότι το μπάσκετ εξελίσσεται και στην Αμερική σιγά σιγά στην Ευρώπη το φορμάτ πλησιάζει αυτό της Αμερικής, καταλάβαινε ότι πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς πράγματα σαν ιδέες και σαν προπόνηση. Οπότε την πρώτη φορά που πήγα ήταν όταν με πήρε τηλέφωνο να πάω στο Κουμπάν, που αν και ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί ξέρετε έχω και δύο παιδιά και
1: οικογένεια.
2: Το συζήτησα με τη γυναίκα μου και μέσα σε... Σε ένα λεπτό αποφάσισα να πάω μαζί του.
0: Τέλεια. Ωραία ιστορία αυτή. Εντάξει, το ούτως ή άλλως η ζωή σας είναι μια βάλτσα στο χέρι και από ταξίδι σε ταξίδι, λογικό είναι, coach.
2: Ναι, έχει μετακινήσεις, έχει μετακινήσεις πολλές.
0: Πάμε, coach, στο τώρα. Ολοκληρώθηκε μια χρονιά επιτυχημένη πέρα για πέρα. Κατάκτησε Ευρωλίγκα, κατάκτησε πρωταθλήματος. Ένας τίτλος, κάτι που θα έβαζες μετά από μια κοπιαστική χρονιά για εσάς, γιατί παίξατε πάρα πολλά παιχνίδια κιόλας.
1: 81, ήταν στο
0: σύνολο. NBA στυλ ήταν.
2: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ σαν τίτλο ταινίας είναι το μέχρι τέλους, γιατί πραγματικά φτάσαμε μέχρι το τέλος φέτος. Ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά, με μεγάλη πίεση, την οποία πίεση αυτή τη βάλαμε εμείς πρώτα στους εαυτούς μας. Δεν την έβαλε ούτε ο κόσμος γύρω μας, ούτε το μέγεθος του Ολυμπιακού, mm-hmm. ούτε η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τα χαμένα Final Four.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς είχαμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και πραγματικά θα ήταν άδικο αυτή η ομάδα να μην μείνει στην ιστορία mm-hmm. κερδίζοντας έναν τίτλο. Ήταν κάτι που το mm-hmm. δικαιούμαστε. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος νομίζω εκτιμάει το μπάσκετ που έχουμε παίξει και αυτό που έχουμε προσφέρει, το οποίο είναι δουλειά δικιά μας σε συνεργασία με τους παίχτες και τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Θα ήταν άδικο αυτή η προσπάθεια να μην, mm-hmm. να μην φέρει mm-hmm. ένα τίτλο. Αυτό μας έβαλε πίεση, mm-hmm. αλλά ευτυχώς ξεπεράσαμε ό,τι mm-hmm. πρόβλημα βρήκαμε στην πορεία. Ήμασταν μείναμε ενωμένοι όλη τη σεζόν και mm-hmm. στο τέλος δικαιωθήκαμε. Mm-hmm.
0: Coach, κατακτήσατε την Ευρωλίγκα που είναι μια τεράστια επιτυχία, εννοείται αυτό, δεν το χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Είπε ο coach η τελευταία συνέντευξη τύπου ότι με βάση την εμπειρία που έχει, ότι είδε από κάποια παιδιά, για παράδειγμα, κάποιο άδειασμα που ήταν λογικό γιατί είχατε κατακτήσει κάτι πολύ μεγάλο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν μάλλον για εσάς να μπορέσετε να τους επαναφέρετε στην πραγματικότητα ότι υπάρχει ένας τίτλος ακόμα?
2: Είναι η ζωή μετά την Ευρωλίγκα, είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτό το άδειασμα το ψυχολογικό.
1: Σε όλες τις μεγαλύτερες ομάδες.
2: Δεν είναι και ανθρωπίνως λογικό μετά, ναι. μετά την κορύφωση, το πιο σημαντικό τίτλο της σεζόν, να πρέπει να ξαναπαίξεις για κάτι άλλο, ναι. Που στην ουσία είναι μικρότερο. Γιατί για μας είναι σημαντικό, αλλά όπως καταλαβαίνετε, για ένα ξένο παίχτη δεν έχει καμία σημασία, ιδίως άμα έχει υπογράψει και σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει συμφωνήσει, δεν έχει καμία σημασία το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμπούν σε μια διαδικασία πάλι συγκέντρωσης, γιατί για να φτάσουμε εμείς σε αυτό το τίτλο, τις τελευταίες δύο μήνες όλοι οι παίχτες δώσανε το 100% της πνευματικής τους πιο πολύ προσπάθειας.
1: Προετοιμασίας, ετοιμότητας,
2: συγκέντρωσης. Ήταν ακριβώς, ήταν συγκεντρωμένοι, είχαν τις ρουτίνες τους. Ερχόντουσαν για διπλές προπονήσεις, κάνανε ό,τι έπρεπε
1: έτσι,
2: για να είναι έτοιμοι.
1: Έτσι πρέπει να πας για να πάρεις τον τίτλο, έτσι.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Μονόδρομος.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Μετά ήταν πολύ δύσκολο, βέβαια, είναι δύσκολο και άμα την κερδίσεις και άμα τη χάσεις στην Ευρωλίγκα. Οπότε είναι για όλες τις ομάδες και για όλους τους αθλητές μια δύσκολη διαδικασία. Γι' αυτό και τα πρώτα παιχνίδια, όπως θα δείτε πάντα σε μια σειρά, είναι μουδιασμένα όσον αφορά το ρυθμό, την ένταση και σιγά σιγά το βρίσκεις τον ανταγωνισμό και νομίζω ότι τα τελευταία παιχνίδια ήταν πολύ ψηλό επίπεδο της σειράς.
1: Τι λες τότε στους παίχτες, αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, δώσατε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, περάσατε αίτητη στους τελικούς, ώστε λίγη ακόμα βενζίνη, καύσιμο τέλος πάντων, και στις ψυχές τους και στα σώματά τους, για να κατακτηθεί και η δεύτερη κορυφή?
2: Κοιτάξτε, πάντα μια διαχείριση είναι η καρότητα ή μαστίγιο.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: να πάτε με τον άσχημο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς είμαστε πιο πολύ του καρότου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα με τους παίχτες. Πάντα σεβόμενοι την κατάσταση και προσπαθούμε να κατανοήσουμε στο που βρίσκονται. Δηλαδή δεν μπορεί μετά από μια Ευρωλίγκα που κερδίσαμε να τους κατηγορήσουμε ότι δεν είναι εκεί πνευματικά 100% για να τελειώσουμε καλά τη σεζόν. Και σιγά σιγά βλέπαμε και ποιος ανταποκρίνεται περισσότερο ή λιγότερο. Προσπαθήσουμε να τους φέρουμε όλους στην ίδια σελίδα.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα και το διακόψαμε. Ο ίδιος ο coach στη συνέντευξη τύπου, την απολογιστική μετά την κατάκτηση του τίτλου, μίλησε για το τεχνικό επιτελείο και είπε ότι νομίζω ότι σας χαρακτήρισε Γκέμπελς εντός αγωγικών, ότι συνεχώς ξύνεται το μυαλό του, εσύ, ο κύριος Παπάς, ο Τριανταφύλου, ο Στέφανος.
0: Τριανταφύλος
2: συγγνώμη.
1: Και ο Γιάννης ο Καλαμπόκης.
2: Καλά, εμείς είμαστε το τεχνικό επιτελείο, γιατί υπάρχουν και άλλοι πίσω. Υπάρχει το ιατρικό στάφο, ο κύριος Σταβίσης.
1: Βεβαίως.
2: Υπάρχει ο κύριος Γκατζούλης με τον κύριο Ροζολή που είναι γυμναστές της ομάδας, οπότε είναι οι φυσιοθεραπευτές μας, είναι ο Μπαφής με τον Κατσίκη που είναι στο front office είναι η team manager της ομάδος, το sports director και το manager, οπότε όπως καταλαβαίνετε
1: είναι πολλά τα άτομα. Μιλάτε εσείς οι τέσσερις.
2: Προπονητικά ναι.
1: Ναι, με ξεκάθαρους ρόλους και τα λοιπά. Πώς, όχι το πώς, ο τρόπος, ήθελα να πω το όταν λέμε ερεθίζω το μυαλό του πρώτου, είναι προπονητή, είναι εγώ του λέω αυτό που πιστεύω και τελικά αυτός παίρνει πάντα την πρώτη απόφαση. Και αυτή η συζήτηση πόσο δημοκρατικά γίνεται. Θέλω να πω ότι ο coach προφανώς
2: έχει ανοιχτά
1: αυτιά και περιμένει και εισηγήσεις. Μπορεί να ακούσει διαφορετικό από εσάς, διαφορετικό από τον 30 φίλο.
2: Το οποίο αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να είμαστε 10 φορές πιο προσεκτικοί στο τι θα πούμε.
1: Το τι εισηγούμε, βεβαίως.
2: Ακριβώς γιατί μπορεί να επηρεάσουν τον προπονητή σε λάθος κατεύθυνση. Γενικά με όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είμαστε ένα συμπαγές staff, ίσως είμαστε το πιο συμπαγές staff νομίζω στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Απ' ότι τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ότι έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια μεταξύ μας, έχουμε περάσει πάρα πολλές καταστάσεις, είμαστε οι ίδιοι και κάθε φορά, οπότε έχουμε μάθει και από τα λάθη μας και έχουμε βρει κάποιους κώδικες επικοινωνίας αυτή τη στιγμή που έχουν βελτιώσει το αποτέλεσμα. Και επειδή πρέπει να παίρνουμε πάρα πολλές δύσκολες αποφάσεις κατά διάρκεια της σεζόν, μόνο και μόνο στους τελικούς, ποιοι θα είναι οι 8 ξένοι, γιατί αφήσαμε πολύ σημαντικούς παίκτες εκτός rotation των 8 ξένων, αφήσαμε τον Μακίτσε και έξω, κόψαμε τον Μόντε Μόρις, και αντίστοιχα ποιοι θα είναι στην εξάδα από τους 8, που πάλι αφήσαμε σημαντικούς παίκτες έξω, δηλαδή ο Ντόντα Χόλ έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι ενώ ήταν πάρα πολύ καλός στο τελευταίο δίμηνο και μας βοήθησε πάρα πολύ για να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Όλες αυτές οι αποφάσεις παίρνονται με έναν τρόπο. Όλοι λέμε την άποψή μας, όλοι λέμε τι πιστεύουμε και στο τέλος ο coach θα πάρει την τελική απόφαση και την ευθύνη της απόφασης.
0: Αλλά το θέλω να πω ότι είναι και ευλογία το ότι είχατε ένα μεγάλο ρόστερ και ότι ξέρεις μέσα στη χρονιά αποκτήθηκαν κάποιοι έξτρα παίκτες που σας δώσαν το κάτι παραπάνω, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι δύσκολη διαχείριση. Βοήθησαν βέβαια και οι παίκτες με τη θετικότητά τους. Κατάλαβαν την κατάσταση ότι έχουν ποιοτικό ρόστερ γύρω τους και ότι μπορούν να έρθουν σε μια δύσκολη θέση. Αλλά ήταν όλοι θετικοί και το σημαντικότερο ήταν ότι ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν όποτε τους ζητόταν. Δηλαδή ο Χολ, μόλις ήρθε ο Ταρίκ Τζόουνς, έπαιξε πάρα πολύ καλά, ενώ στην αρχή έχασε τον ρόλο του στο rotation. Μετά ήταν έτοιμος και μας βοήθησε πάρα πολύ, ιδίως όταν τραυματίστηκε ο Τζόουνς για ένα μήνα, ήταν εκπληκτικός. Αλλά εγώ θα πω και για τους playmaker, ο Μόρις ή ο Νιλικίνα. Αν και δεν έπαιξαν στο Final Four, σε καμία περίπτωση ή στο play-off με τη Μονακό, σε καμία περίπτωση δεν τα παράτησα. Ήταν εκεί και διεκδίκησαν τη θέση τους μέχρι τη τελευταία στιγμή για να μπουν στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Αυτό coach,
2: άλλος, πιστεύω, θα τα παράταγε.
1: Ναι, αυτό coach το ψυχολογικό μασάζ που λέμε. Το αναλαμβάνουν προφανώς το τεχνικό επιτελείο, το κάνει και ο ίδιος ο coach Μπαρτζόκας απευθείας. Δηλαδή μιλάτε στον παίχτη ότι κοιτά... θα μπορεί να μείνεις λίγο, αλλά συνέχισε να μην έχεις τα ίδια λεπτά συμμετοχής. Συνέχισε να προσπαθείς το ίδιο στην προπόνηση, εμείς θέλουμε από σένα να ζητήσεις.
2: Ναι, αλλά δεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι πέρα από το μια ειλικρινή στάση και μια παρουσία της κατάστασης όπως είναι. Αποφεύγουμε και να μιλάμε, να ξέρετε, πάρα πολύ στους παίχτες. Πιο πολύ μας αρέσει να έχουμε μια σωστή συνεργασία και να μιλάμε μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όταν βλέπουμε ότι κάποιο πρόβλημα έρχεται, δηλαδή από την ανάγκη, από το να μιλάμε συνέχεια προσπαθώντας να προβλέψουμε και να αποτρέψουμε τα πάντα. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή είχαμε ένα ρόστερ που στο 100% αλλά στο 95% ήταν όλοι πάρα πολύ θετικοί χαρακτήρες και δεν είχαμε θέματα μεταξύ μας, ήμασταν πάρα πολύ συμπάγκες, γιατί όπως είδατε και στο βάθος των χρόνων είναι λογικό. Με τόσες συνεργασίες που έχουμε, λογικό είναι να μην συμφωνείς με κάποιους παίκτες ή κάποιοι παίκτες να μην τους αρέσει το περιβάλλον, να μην τους αρέσει το σύστημά σου. Αυτό συμβαίνει, είναι ανθρώπινο. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα κορμό που είμαστε 5 χρόνια μαζί και έχουμε περάσει πολλά και γνωριζόμαστε πολύ καλά. Αλλά και αυτοί που ήρθαν ένιωσαν άνετα και τους άρεσε το κλίμα στην ομάδα. Και θα σας πω ακόμα και για τον Τζονς, ότι έφυγε από μια ομάδα που ήταν βασικός και σε εμάς που πολλές φορές ήταν και τρίτος ψηλός στο rotation. Ήταν και τρίτος ψηλός στο rotation μερικές φορές. Αλλά και αυτός αντιμετώπισε πάρα πολύ θετικά την όλη διαδικασία και είδε την ευκαιρία μπροστά του, στην οποία ήταν να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Κακά τα ψέματα, άμα θέλεις να κερδίσεις ομαδικό στόχο, πρέπει το εγώ σου να το βάλεις λίγο πιο κάτω.
0: Coach, εντάξει, ουδείς σαν αντικατάσταση που λένε, εννοείται, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει μια ομάδα μεγάλο βάθος, αλλά επειδή το έχω απορία, πώς κερδίσατε το στοίχημα στο να καλύψετε το κενό στους τελικούς, το κενό του Ντόσεϊ? Γιατί στην ουσία ο Ντόσεϊ, εντάξει, έπαιξε λίγο στο ΆΚΑ, δεν ήταν έτοιμος, εν πάση περιπτώσει έτσι φάνηκε, αλλά δεν είχατε στο ρόστερ έναν παίκτη που είναι αυτό που κάνει το κάτι παραπάνω ή ήταν και πολύ επιδραστικός φέτος?
2: Εντάξει, αυτή είναι ένα παράδειγμα αυτό, ναι, που λέτε με τον Ντόρση, αλλά έχετε δει ότι στο παρελθόν,
0: ναι,
2: έχουμε παίξει πάρα πολλούς σειρές αγώνων με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και σημαντικές απουσίες.
0: Ναι.
2: Να σας θυμίσω ότι όταν πήγαμε στο Final Four πέρυσι για 3-4 μήνες δεν είχαμε τον Γόκα. Είναι ο σημαντικότερος παίκτης της ομάδας. Φέτος παίξαμε πολλά παιχνίδια και κερδίσαμε χωρίς τον Γόκα και τον Βεζέγκο. Πέρυσι στους τελικούς τραυματίστηκε ο Φαλ στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
2: νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στον τελικό τραυματίστηκε στο ημίχρονο, στο Game 4 τραυματίστηκε στο ημίχρονο Βεζέγκο. Έχουμε παίξει χωρίς το Φουρνιέ πολλά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι τέτοιο που... Δεν είναι το
1: Μπαρτζόκας Πολ. Εγώ
2: θα λέγω ότι όλοι οι παίκτες βάζουν τον εαυτό τους κάτω από την ομάδα. Προσπαθούμε να παίξουμε ένα ομαδικό παιχνίδι που δίνει ευκαιρίες σε όλους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα συμπαγές σύνολο που, αν και έχουμε σημαντικές απουσίες, λειτουργούμε. Δηλαδή δεν περιμένουμε από ένα παίχτη να μας σώσει. Δεν υπάρχει σωτήρας στο δικό μας μυαλό. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι εκτελούν αυτά που τους ζητάμε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο να ξεπερνάμε κάθε φορά όλες τις δυσκολίες και να είμαστε τόσο συμπαγείς που, όπως βλέπετε, και μετά από πολύ, πολύ δύσκολες ήττες αυτή η ομάδα πάντα αντιδράει. Δεν έχει λυγίσει ποτέ από ένα άσχημο αποτέλεσμα, από μια άσχημη περίοδο ή από απουσίες.
1: Ναι. Δεν δημιουργεί άγχος αυτές οι ισορροπίες που μπορεί να είναι έφραστες κάποιες στιγμές με τον καταμερισμό των λεπτών συμμετοχής, να έχουν όλη την ευκαιρία τους, σε εσάς και στον coach, τον Μπαρτζόκα?
2: Πάντα λέμε στους παίκτες ότι τα παιχνίδια είναι τόσο πολλά που θα πρέπει να έχουν υπομονή, ναι, στο παιχνίδι τους και να μην αγχώνονται για τα νούμερά τους, γιατί στο τέλος της ημέρας τους εγγυόμαστε ότι θα δικαιωθούμε από αυτή την προσέγγιση. Και όποιοι το έχουν καταλάβει, μόνο κερδισμένοι βγήκανε. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλές οι απαιτήσεις, όλοι οι παίχτες είναι απαραίτητοι. Οπότε σίγουρα όλοι οι παίχτες έχουν ένα άγχος να έχουν κάτι στατιστικά, να βρουν ένα συμβόλαιο. Αυτό πρέπει και εμείς να το κατανοήσουμε από την πλευρά τους. Είναι επαγγελματίες, έχουν μια καριέρα, η καριέρα τους είναι μικρή σε διάρκεια. Οπότε θέλουν πάντα το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι είναι τέτοια η κατάσταση που στην Ευρωλίγκα χρειάζονται 15 παίχτες. Και μόνος του ένας δεν θα φτάσει μακριά. Αν κάποιοι έχουν την απέτηση να παίζουν 35 λεπτά και να παίρνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό σούτ σε κάθε παιχνίδι, θα πρέπει να πάνε σε ένα πιο κάτω επίπεδο. Όλες οι ομάδες που είναι στο top επίπεδο ανοίγουν το rotation.
1: Ναι, και φέτος ειδικά ο Ολυμπιακός το έλυσε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είχε, νομίζω, και περισσότερους 17-18 παίκτες.
0: Ναι.
1: Το να κοιμάται ο Μπαρτζόκας ή ο Μποζίκας με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο κλειστό, ότι μην κατέβει κάποιος κανένα σκαλοπάτι και υπάρξει τραυματισμός, να έχω επιλογές. Γι' αυτό πήγε αυτό το βαθύ ρόστερ μέχρι τέλος. Μάλιστα...
2: Αυτό ήταν ξεκάθαρα η βοήθεια των πρόεδρων φέτος.
1: Ναι, βεβαίως, ό,τι ζητάτε πάρθηκε.
2: Και όχι μόνο αυτό, είναι και παραπάνω. ήξεραν τι ευκαιρία έχουμε φέτος,
1: ναι, ναι.
2: Και τη στήριξαν όσο πιο πολύ μπορούσαν. Αυτό το ρόστερ, στην ουσία το μεγάλο ρόστερ δημιουργήθηκε λόγω των τραυματισμών.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή τους τρεις έντερ τους πήραμε επειδή ο Φαλ άργησε να μπει, θα αργούσε να μπει στο ρόστερ, και μετά βέβαια όταν γύρισε δεν είχαμε εμείς τον χώρο και το χρόνο να τον εντάξουμε στο rotation, αν και θα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως και στους πόνιτα είχαμε το πολύ σοβαρό τραυματισμό του Evans, και μετά από τη στιγμή που τραυματίστηκε τον Ηλικίνα στο αυτό το παιχνίδι με τον Άρη, του πήρε αρκετούς μήνες, ήταν μέσα έξω, του πήρε αρκετούς μήνες να σταθεροποιήσει τη διαθεσιμότητά του. Οπότε εκεί πέρα χρειαζόμασταν μια βοήθεια, γιατί είχαμε και το θέμα με το Vokap, που από την προηγούμενη χρονιά είχαν μείνει 3-4 μήνες έξω με τη μέση του, και έπρεπε να του κάνουμε ένα load management, το οποίο δεν μπορούσαμε.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί πιεστήκαμε αρκετά, και ήταν ο βασικός λόγος που πήραμε τον Μόρις, και μετά πήραμε και τον Τζόζεφ.
1: Ναι. Τελειώνει πάντως η σεζόν, ναι, με τον Τόμας πάντα. Όσους παίχτες εγώ πιστεύω και γκάρ να φέρει ο playmaker.
0: Εντάξει, ο Τόμας είναι βιονικός.
1: Είναι βιονικός, ναι. Όσοι παίχτες και να έρθουν στο... τον εμπιστεύεται τόσο πολύ και του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του.
2: Αυτό θα σας έλεγα.
1: Δεν ο Γουόκα του Μπαρτσόκα.
2: Άλλο τον εμπιστεύεται, άλλο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του.
1: Δεν τον
2: εμπιστεύεται ότι αυτός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη.
1: Απλώς θα τα κάποιες στιγμές νομίζω ότι παραξεζουμίστηκε και μόνος του, έπαιξε και στην εθνική ομάδα. Ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή βιονικός θα ήταν κάποιος.
2: Ο Γόκαπ είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός τον βοήθησε,
1: ναι,
2: να ανέβει επίπεδο,
1: ναι,
2: αλλά είναι και ένας παίκτης ο οποίος άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Με το commitment που έδειξε, τη διάρκεια, το πόσο πολύ μας βοήθησε από εκεί που ήμασταν εκτός play-off να πάμε σε συνεχόμενα Final Four, και ήμουν και πολύ χαρούμενος και για αυτόν. Όχι μόνο εγώ αλλά όλο το staff φέτος, που ήταν πολύ σημαντικό στο Final Four και μας βοήθησε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το τίτλο, γιατί το να ακούμε σχόλια αρνητικά για το Γόκα πραγματικά είναι κάτι το οποίο, ναι μεν για όλους θα ακούσεις, εδώ για τον Γκάλι παλιά γινόταν κριτική, αλλά και το ξέρουμε, αλλά για αυτό τον παίχτη που έχει δώσει πραγματικά τη ζωή του όλη στην ομάδα, και μας βοήθησε τόσο πολύ σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, και για μας αλλά και για αυτόν. Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη, όχι φετινή, περσινή με τραυματισμό, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτός είναι πάντα εκεί για εμάς και εμείς είμαστε γι' αυτό.
1: Εγώ μια τελευταία ερώτηση, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω να ξαναγυρίσω στο ανθρώπινο κομμάτι, στο φιλικό κομμάτι της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, την δική σας. Πόσο έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλα αυτά τα χρόνια από τότε που τον γνωρίσατε το 86. Εγώ θα μεταφέρω μια κατηδίαν έτσι ατάκα του κάποια στιγμή που μου είπε, μου λέει, ο Μπόζο για μένα θα πέσει στη φωτιά όποτε χρειαστεί, έρχεται μαζί μου σε κάθε... Μια κατηδίαν έτσι ατάκα του κάποια στιγμή που μου είπε, μου λέει, ο Μπόζο για μένα θα πέσει στη φωτιά

0: 40 και πλέον ετών πια που γνωριζόσαστε.
1: Είναι δύσκολο να πω. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να είναι ο ίδιος, γιατί πάντα ο άνθρωπος αλλάζει σύμφωνα με τους εξωτερικούς παράγοντες. Η πίεση που έχει δεχτεί και η αποδοχή που έχει δεχτεί είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από κάθε λογική. Οπότε όπως καταλαβαίνετε σίγουρα τον έχει επηρεάσει. Βέβαια δεν έχει επηρεάσει τις αρχές του και τις αξίες του. Σε αυτά είναι ακριβώς ο ίδιος από τότε που ήταν 20 χρονών. Και όσον αφορά τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Εγώ είμαι ένα παράδειγμα που είμαστε τόσα χρόνια και έχουμε μια εκτίμηση ο ένας στον άλλον και συνεχίζουμε και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο τρόπος που έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έχει διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο Ολυμπιακός όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα υπεροκιάμιο. Ναι.
0: Έτσι. Ο Αλέφατος έλεγε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο πρωθυπουργός της χώρας.
1: Μπορεί και πιο δυνατός.
0: Του κόσμου.
1: Μπορεί και πιο δυνατός.
0: Ίσως και κάθε υπερβολή να είναι, αλλά ναι.
1: Ναι, αλλά όχι όντως έτσι είναι. Αλλά πάντα οι προκλήσεις είναι μπροστά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά στο να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Όταν ήρθαμε στον Ολυμπιακό, όπως αν θυμάστε, ήταν σε ένα τέλμα το ελληνικό μπάσκετ. Κανένας δεν πίστευε ότι οι ελληνικές ομάδες θα είναι σε θέση όχι να διεκδικήσουν τρόπαια, αλλά να μπουν στα πλεόφ της Ευρωλίγκας. Είχαν σταματήσει με μεγάλοι Έλληνες παίχτες όπως ο Διαμαντίδης ή ο Σπανούλης με τον Πρίντες βρισκόταν στα τελευταία τους χρόνια. Υπήρχε απογοήτευση στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε. Βλέπαμε τελικούς πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Λαύριο για παράδειγμα. Ο κόσμος δεν πήγαινε στα γήπεδα. Στην Ευρώπη η προσέλευση του κόσμου ήταν, εγώ θυμάμαι, είχαμε 5.000 κόσμο να είχαν και οι δύο ομάδες τα παιχνίδια.
0: Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος.
1: Βγαίνανε εκτός στόχων νωρίς οι ομάδες και νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να βλέπουμε ότι το μπάσκετ είναι ίσως το πιο σημαντικό άθλημα στην Ελλάδα. Από σοβαρές επενδύσεις θα γίνονται σε όλες τις ομάδες. Όλες τις ομάδες έχουν καινούργια γήπεδα. Η ΑΕΚ έχει δικό της γήπεδο καινούργιο. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης γίνονται πολύ σοβαρές επενδύσεις. Εμείς τώρα θα φτιάξουμε καινούριο. Θα ανακοινήσουμε το ΣΕΦ. Οπότε ο κόσμος έχουμε sold out. Διεκδικούμε την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Οπότε υπάρχει αναγνωρισιμότητα στο δρόμο και νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ούτως ώστε το μπάσκετ να ξαναέρθει στην διασκεδασία του Έλληνα.
0: Τώρα πάλι θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το πιο δυνατό και αδύναμο στοιχείο στο χαρακτήρα του κ. Μπαρτζόκα? Δεν είναι μόνο η πίεση του κόσμου. Εγώ θα θυμίσω ότι ήταν ο προπονητής ο οποίος διαχειρίστηκε και την αποχώρηση του τεράστιου Βασίλη Σπανούλη από τον Ολυμπιακό. Ήταν τότε μια περίοδος COVID και τα λοιπά και είπε ο κόουτς ότι εντάξει, όχι του έδειξε την πόρτα της εξόδου, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι όλα τα πράγματα κάποια στιγμή κάνουν τον κύκλο τους. Και πολλές άλλες, τέλος πάντων, κομβικές στιγμές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τι είναι αυτό που κάνει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ώστε να είναι πλέον στην κορυφή, να έχει οδηγήσει το καράβι στο λιμάνι το οποίο έπρεπε, αυτό ήταν το πεπρωμένο του, αυτό που πάτε και εσείς στην αρχή, ότι φέτος πια ήμασταν βάλαμε τέτοια πίεση σε αυτούς μας σαν να λέγαμε είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε, το έχουμε κάνει έτσι, το έχουμε κάνει αλλιώς, πρέπει να βρούμε το δρόμο για να είμαστε στην κορυφή. Και ίσως κάποια στιγμή και κάποιο στοιχείο αδυναμίας του, γιατί κανείς μας δεν είναι τέλειος.
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα όπως είπα και πριν, οι αρχές και οι αξίες του, οι οποίες είναι σταθερές, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, επηρεάζει από τόσα πολλά, από τόσο πολλούς εξωτερικούς παράγοντες όταν είσαι σε αυτή τη θέση.
0: Να είναι αταλάντευτος αυτό που πιστεύει ότι θα κάνει.
1: Ακριβώς. Και δέχεσαι πίεση από τα μίντια, δέχεσαι πίεση από τους αντιπαλούς, δέχεσαι πίεση από τους δικούς οπαδούς, δέχεσαι πίεση από τους παίχτες, από τους...
0: Ναι, έρχονται και μου τα λένε, λέγω, δεν διαβάζω social, το λέει πάρα πολλές φορές.
1: Ακριβώς, από τα social τώρα που είναι...
0: Ο ένας έγραψε αυτό, ο άλλος το άλλο, ναι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο να μην σταθερός στις αξίες σου και να μην αλλοιωθεί η κρίση σου. Νομίζω ότι αυτή η σταθερότητά του έχει δείξει και το πόσο σταθερή δουλειά είχε...

0: έχει σε πάθος χρόνο. Να πω ότι σε οποιαδήποτε, νομίζω δεν υπάρχει άλλη προπόνηση, ότι σε οποιαδήποτε δουλειά που έχει αναλάβει, οι οποίες ήταν όλες πάρα πολύ δύσκολες από την αρχή της καριέρας του, ας βάλουμε από την Ολύμπια Λάρισας που ξεκίνησε σαν πρώτος προπονητής σε επαγγελματικό επίπεδο, έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο. Δηλαδή στην ουσία τους στόχους τους, οι ομάδες τους έχουν πετύχει. Και αν εξαιρέσουμε τη χρονιά με την Μπαρτσελόνα που ήταν βατερλό λόγω των προβλημάτων και των διοικητικών αλλά και των τραυματισμών του ρόστερ κλπ. Σε όλες οι άλλες, η Λοκομοτίβ Κουμπάν έχει πάει Final Four που είναι σαν να παίρνει ο Ολυμπιακός 10 Ευρωλίγκες. Η Χίμκι μπήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα play-off.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να πω πόσα ρεκόρ έχουμε σπάσει στα συνεχόμενα Final Four, σε πρωταθλήματα, σε double. Μόνο και μόνο ότι η πρώτη ομάδα της Ευρωλίγκας για πρώτη χρόνια, στην κανονική διάρκεια, για πρώτη φορά κέρδισε τον τίτλο, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Final Four είναι ένα τουρνουά που το outsider έχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, γι' αυτό και δεν το χείρεται ποτέ καλύτερη ομάδα. Εμείς και ακόμα και σε αυτά πήγαμε απέναντι. Ποτέ δεν μπήκαμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε άλλα πράγματα. Το μόνο που κάναμε ήταν να κάνουμε τη δουλειά μας και να θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Όλα αυτά βοήθησαν.
1: Κόουτς, δύο ερωτήσεις από μένα τελευταίες.
2: Δύο κιόλας.
1: Ναι, εσύ έχεις κάνει 300 ερωτήσεις. Να μην κάνω και εγώ ρωτήσω τον κύριο Μποζίκα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα αυτό που λέμε τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, δηλαδή. Έχει κατακτήσει Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επόμενη χρονιά.
0: Είναι για τον Ολυμπιακό, επειδή το έλεγα και μετά από χαμένους τίτλους, το λέω και τώρα μετά από κερδισμένους, δεν κοιτάζει ποτέ πίσω. Ο Ολυμπιακός πάντα κοιτάζει μπροστά και ο στόχος είναι ο επόμενος τίτλος να τον κερδίσει. Όποιος και αν είναι αυτός. Δεν υποτιμούμε κανένα τίτλο, κανένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός το μόνο σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι στην κορυφή. Φτιάχνει ένα καινούριο γήπεδο που θα είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στην Ευρώπη. Ο κόσμος το στηρίζει και είναι δίπλα του σε κάθε παιχνίδι, όχι μόνο εντός έδρας αλλά και εκτός. Οπότε τα καλύτερα αυτή τη στιγμή είναι μπροστά.
1: Και η τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Σκοπεύετε, coach, να πάτε Αμερική τις επόμενες μέρες?
0: Ναι, κάθε χρόνο πάω προσπαθώ να πηγαίνω στην Αμερική. Εδώ τα τελευταία 4-5 χρόνια έχω πολύ καλές σχέσεις με τους Atlanta Hawks και τον coach Snyder που μου κάνει την τιμή να με προσκαλεί κάθε καλοκαίρι στο Summer League να δουλέψω με το staff τους. Έχουμε μια καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Επικοινωνούμε και για αγωνιστικά και για εξαγωνιστικά θέματα. Σίγουρα μας βοηθάει πολύ στη δουλειά μας, είναι ένα μεγάλο event στο οποίο βλέπεις την αγορά, βλέπεις τους παίχτες, τους νεαρούς που έρχονται από κάτω και μελλοντικά είναι κάποια prospect για την Ευρώπη, οπότε και αγωνιστικά σίγουρα βλέπουμε πώς εξελίσσεται το άθλημα, γιατί αυτή τη στιγμή το format το δικό μας έχει πλησιάσει πάρα πολύ τα δεδομένα του NBA, μην πω ότι είναι το ίδιο, φέτος δώσαμε 82 επίσημα παιχνίδια, άμα προσθέσουμε και τα παιχνίδια προετοιμασίας, φτάσαμε τα 90 παιχνίδια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η διαχείριση, ακόμα και το παραμικρό λάθος διαχείρισης στην Ευρωλίγα, πληρώνεται. Οπότε όλα μετράνε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται.
1: Ωραία. Κοτς, ευχαριστούμε πραγματικά και πάλι συγχαρητήρια.
0: Εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.
2: Καλό καλοκαίρι, να προχωρήσετε το σχεδιασμό.
1: Αυτό το βασικό. Και υγεία απλά και ξεκούραση όσο γίνεται λίγο.
2: Να ευχηθούμε ότι αν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί η συνεργασία η δικιά σας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεν το έχουμε δει και σε ένα άλλο δίδυμο, Ζέλικο Μπράντοβιτς, Δημήτρη Τούδη, να προχωρήσετε και το δικό σας δρόμο. Ως πρώτος προπονητής.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε και της εκπομπής. Έχουμε πάει λίγο παραπάνω.
2: Πολύ ωραία,
1: ενδιαφέρουσα η συνέχιση με τον Γιώργο Μποζίκα. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Ήδη η Σοφία Βασάμι, Βίνα Μάλτση, Γούμαν του Γούμαν 4 με 6. Μάλιστα, από τον Γιώργο Βαλεμάνη, Μάρνο 5. Γεια

Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μαζί σας είναι και σήμερα η εκπομπή Woman to Woman, με λίγο καθυστέρηση στην έναρξή της. Οι καλοί συνάδελφοι Γιώργος Βαλαβάνης και Μαρίνος Πρίντεζιτς μου έφαγα και ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ΕΟΚ Web Radio και για τις επόμενες 1 ώρα και 45 λεπτά, 44 για την ακρίβεια, θα ακούσετε την εκπομπή Woman to Woman με τη Σοφία Βαλσάμι. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Μελίσης. Λοιπόν, λογικά και όπως πρέπει θα κινηθούμε σε ρυθμούς εθνικής γυναικών και γενικότερα ρυθμούς εθνικών ομάδων. Είχαμε την εθνική γυναικών το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε τουρνουά. Έχουμε σήμερα και αύριο την εθνική νέων γυναικών σε τουρνουά στη Ρουμανία. Θα σας πούμε τι έγινε στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, το οποίο συμμετείχε και κατέκτησε την πρώτη θέση η εθνική γυναικών στην Άρτα. Έχουμε επίσης και όλες τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων.

Και φυσικά θα σας ταξιδέψουμε στο χώρο του μπάσκετ γενικό, όπως έχουμε πει. Και μαζί μας θα είναι και ο νέος προπονητής της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, Σάββας Αλεξόπουλος. Ο Σάββας Αλεξόπουλος που την περσινή αγωνιστική σεζόν ήταν στην ΑΕΚ Περιστερίου, πλέον θα έχει την καθοδήγηση της ομάδας των Νοτίων Προαστίων. Έχει να μας πει πάρα πολλά για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται στην καριέρα του. Και για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν έχετε παρά να μπείτε στην πλατφόρμα του Live24 που μας ακούτε και να στείλετε κάποιο μήνυμα. Εδώ είμαστε για να σας απαντήσουμε.

Λοιπόν, και όπως είπαμε, ξεκινάμε με την Εθνική Γυναικών. Η Εθνική Γυναικών βρέθηκε στα Γιάννενα όπου έκανε τις προπονήσεις. Υπήρχαν μετά και έμενε στα Γιάννενα. Είχε το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, εκεί όπου με 2 νίκες κατέκτησε την πρώτη θέση. Στο τουρνουά συμμετείχαν εκτός από την Εθνική μας η Δανία και η Βουλγαρία. Η Εθνική στο πρώτο της αγώνα την περασμένη Παρασκευή επικράτησε με το επιβλητικό 110-71 της Δανίας. Μια πραγματικά μεγάλη νίκη. Ήταν και πολύ καλή η εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας. Πλουραλισμός στην επίθεση. Η εθνική ομάδα που είχε αρκετά νέα πρόσωπα. Θα μας πει και γι' αυτό στη συνέχεια η Έλληνα Βογιατζή που θα είναι στη συντροφιά μας τηλεφωνικά. Σήμερα επέστρεψε η αποστολή της ομάδας από τα Γιάννενα. Οπότε να πούμε λοιπόν ότι η εθνική ομάδα έδειχε την ευκαιρία να δώσει 2 φιλικά παιχνίδια, να κάνει προπονήσεις, να δουλέψει σε κάποια πράγματα. Έχει αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της. Έλειπαν παίχτριες οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, θα το έλεγα, της εθνικής. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν 110-71, Καρακασίδου συμμετοχή, Κρυμμύλη 11-2, Μποσγανά 15-2, Παυλοπούλου 6-2, Τσινέκια 21, Γρηγοροπούλου 9, Λούκα 11-1, Χριστινάκη 13-1, Κολάτου 11-1, Χεριστανίδου 3-1, Ταμπάκου και Καρλάφτη με 10 πόντους με 2 τρίποντα. Η συνέχεια, η Εθνική λοιπόν το Σάββατο είχε το καθιερωμένο ρεπό και είχε τον αγώνα των 2 ξένων ομάδων. Το Σάββατο λοιπόν Δανία-Βουλγαρία 77-90. Η Δανία που είχε στη σύνθεσή της την γνώριμη από την παρουσία της στον Παναθηναϊκό την Οκοσόν, και ενώ η Βουλγαρία από την άλλη είχε στην σύνθεσή της την Μποριζλάβα Χρίστοπα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι η Οκοσόν τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, παρακαλώ, ενώ η Μποριζλάβα Χρίστοπα, που είναι και αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας, είχε 27 πόντους. Λοιπόν, ακολούθησε λοιπόν ο χτεσινός αγώνας της Εθνικής Γυναικών, εκεί που η Εθνική Γυναικών απέναντι σε μια ομάδα ιδιαίτερα πιο δυνατή σε σχέση με την Δανία είχε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα. Στη συνέχεια άρχισε να βρίσκει τον εαυτό της, κατάφερε και πήρε τελικά τη νίκη 79-78. Ήταν μια νίκη που της έδωσε και την πρώτη θέση στο τουρνουά. Το τουρνουά, όπως είπαμε, φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο ΤΑΦ 9 Κωστακίων. Για την Εθνική Γυναικών είχαμε από την ομάδα την Κρυμμύλη με 2 πόντους, Μποσγανά 18-2, Παυλοπούλου 12-2, Τσινέκια 18-3, Γρηγοροπούλου 3 πόντους, Λούκα 16-2, Χριστινάκη συμμετοχή, Κολάτου 7-1, Ταμπάκου επίσης συμμετοχή και Καρλάφτη 5-1.

μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Εθνικής Γυναικών, Νίκος Καμπούρης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προφανώς στα φιλικά παιχνίδια και στα τουρνουά δεν είναι αυτός σκοπός η νίκη. Όταν όμως χτίζεις ένα mentality σε μία ομάδα, η νίκη είναι κάτι που σε παρασύρει. Κάτι που σε κάνει να βελτιωθείς σε μικρά πράγματα. Στο δικό μου μυαλό, ποτέ δεν παίζεις μόνο για το τελικό αποτέλεσμα. Παίζεις για να κάνεις τα μικρά πράγματα που θα σε φέρουν στη νίκη. Στην αρχή, ίσως φέραμε κάτι από τον προηγούμενο αγώνα. Ίσως νομίζαμε ότι θα κερδίζαμε με 30-40 πόντους και σταματήσαμε να έχουμε υπομονή και διαβάσματα. Το καλό όμως είναι ότι τα κορίτσια ανταποκρίθηκαν και με άκουσαν και τις ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έκαναν. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο.

Λοιπόν, η Έλενα Μποσγανά είπε και αυτή μετά το τέλος του αγώνα: έχει σημασία να παίρνεις, λέει, δύο νίκες και την πρώτη θέση του τουρνουά. Ήταν μια διαφορετική συνθήκη, γιατί ήρθαμε μόνο για μια εβδομάδα εδώ, οπότε ήταν λίγο δύσκολα στην προσαρμογή. Παίξαμε όμως και για τη μνήμη της Βάσος Μπεσκάκη και θέλαμε να δώσουμε μια καλή εικόνα. Υπήρχαν απουσίες. Παρ' όλα αυτά, ήταν καλό για τις υπόλοιπες αθλήτριες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και για να εξοικειωνόμαστε μεταξύ μας. Προφανώς, θα αγκαλιάσουμε τις υπόλοιπες όταν επιστρέψουν και θα είμαστε πάλι όλες μαζί.

Να υπενθυμίσουμε απλά ότι πριν την έναρξη του αγώνα τιμήθηκε η Βουλγαρία για τη συμμετοχή της τουρνουά. Την απονομή έκανε ο Χρήστος Γιώτης, αντιδήμαρχος αθλητισμού και παιδείας και διαβίου μάθησης προσχολικής αγωγής του Δήμου Αρταίων, και έδωσε το αναμνηστικό στην αρχηγό της ομάδας, την Μπόρισλάβα Χρήστοβα, την playmaker του Αθηναϊκού Κουάλκο.

0: 4:31 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε όπως είπαμε σε ρυθμούς εθνικής και θα μεταφερθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που θα είναι η Έλενα Βόγιατζη, άρτη αφιχθής από τα Ιωάννινα. Ήταν μαζί με την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών και έχει να μας πει πολλά για την παρουσία της ομάδας αυτό το τριήμερο στο τουρνουά και στο προπονητικό κάμπ που προηγήθηκε. Καλησπέρα Έλενα.
1: Καλησπέρα Σοφία, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά εσύ?
0: Συζητάμε εδώ μαζί, είμαι μόνη μου σήμερα, ναι, λογικό.
1: Ναι, και η Ειρήνα ήταν μαζί με την Αποστολή.
0: Okay, ναι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε, να μας μεταφέρεις έτσι όλα όσα έγιναν αυτές τις μέρες που ήσουν μαζί με την Εθνική. Τι έγινε στους αγώνες, πώς είδες την ομάδα, πολλά νέα πρόσωπα. Έχουμε, νομίζω να πούμε πολλά.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: να το πάμε, λέω, βήμα-βήμα. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι. Ή έχεις να μας πεις κάτι για τα προηγούμενα, τι έγινε?
1: Να πάμε από το τέλος προς την αρχή. Πάμε από το χθεσινό παιχνίδι για να φτάσουμε στη Δευτέρα.
0: Όπως
1: ξεκίνησε και το ΚΑΜ.
0: Όπως θέλεις.
1: Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Mm-hmm. 79-78 το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα το σκορ και από μόνο του αποδεικνύει ότι ήταν πολύ δυνατό μάτς.
0: Ήταν βέβαια.
1: Έχοντας δει την προηγούμενη μέρα το Δανία-Βουλγαρία και την παρουσία της Βουλγαρίας, ήμουν κατά κάποιον τρόπο υποψιασμένη ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Αφενός γιατί η Βουλγαρία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, αθλητική ομάδα, μια ομάδα που τρέχει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και το γεγονός ότι η δική μας ομάδα έπαιζε με απουσίες, θα ήταν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω ποια θα ήταν η αντίδραση απέναντι σε μια τόσο ανταγωνιστική ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος και η Βουλγαρία είχε τις δικές της απουσίες, αλλά όχι τόσο μεγάλες και σημαντικές.
0: Εμείς είχαμε πολλές απουσίες, αυτό ήταν αλήθεια.
1: Εμείς είχαμε την Ανανίκη, ήταν η Άρτεμις, η Μαριέλα. Είναι τρεις βασικοί οι κινητήριοι μοχλοί της ομάδας. Επομένως, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, να δω πώς θα αντιδρούσε η ομάδα, πώς θα πήγαινε το παιχνίδι.
0: Καταρχήν, να πούμε που ανέφερε, συγγνώμη που σε διακόπτω για τις απουσίες, η Μαριέλα και η Άρτεμις είναι δύο από τα. Στα 2-3 κορυφαία δίδυμα ψηλών στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς,
0: οπότε για
1: ακριβώς
0: να καταλάβουμε και το μέγεθος της απουσίας. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε.
1: Το μέγεθος της απουσίας και τελικά το πόσο καλά ανταποκρίθηκαν οι παρούσες οι οποίες συμμετείχαν στο ΚΑΜΠ. Γιατί ήταν και αυτό ένα ζητούμενο.
0: Σίγουρα.
1: Θα άνοιγε το rotation, έτσι. Θα δίνονταν χρόνο συμμετοχή σε άλλες παίκτες. Χθες βέβαια δεν έπαιξαν η Αλεξία με τη Σακελαρίου, ενδεχομένως για λόγους τακτικής, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Αλλά όταν έχεις ανοίξει το rotation, έχεις δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλες τις παίκτριες, δεν θα περιμένει οποιοδήποτε προπονητής να δει τι μπορεί να δώσει κάθε μια παίκτρια. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Λοιπόν, η αντίδραση τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι ήταν αυτή, το είπε ο coach Καμπούρης στο τέλος του αγώνα της δηλώσης που έκανε, ότι κάποια στιγμή φώναξε τις παίκτες και είπε ότι ενδεχομένως να περιμένετε πως θα κερδίσουν εύκολα και με 30-40 πόντους, όπως έγινε στο παιχνίδι με τη Δανία. Και αμέσως αντέδρασε η ομάδα, έτσι παρουσίασε πολύ καλύτερο πρόσωπο συγκριτικά με το πρώτο μέρος, γιατί δεν πήγε καλά, ειδικά δηλαδή στο πρώτο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου δεν ήταν καλά η ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πήρε την νίκη. Αλλά κρατάμε λοιπόν την αντίδραση σε καταστάσεις που μπορεί να βρει μια ομάδα και σε ένα επίσημο παιχνίδι, αν οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί έχουν χρεωθεί με φάουλ.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό,
0: αλλά
1: το είναι από αυτά, είναι από αυτά που εξετάζονται,
0: ναι,
1: έτσι. Το δεύτερο είναι η καλή διάθεση και η ενέργεια, κάτι το οποίο είπε και η Βασιλική Λούκα στις δηλώσεις που έκανε. Mm-hmm. Η ενέργεια και η διάθεση δεν υπήρχε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, υπήρχε από το πρώτο παιχνίδι με τη Δανία, όπου ναι μεν το σκορ είχε ξεφύγει η ομάδα,
0: ναι,
1: από πολύ νωρίς, αλλά συνέχισε, ήταν ατέμπο δεν σταμάτησε, δηλαδή δεν κατέβασε ταχύτητα για να πεις ότι «Α, ωραία, το έχουμε κερδίσει το παιχνίδι, επαναπαυόμαστε ναι, τη μεγάλη διαφορά και το κόβουμε ρυθμό». Ήταν up tempo. Ήταν νομίζω τα δύο φιλικά αυτά στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη μια πολύ καλή ευκαιρία να και οι παίκτριες να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν, κυρίως οι παίκτριες οι οποίες είχαν μικρό χρόνο συμμετοχής ή έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής ή πιθανότατα να έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής στο μέλλον. Δηλαδή ότι βγήκε η Μποσγανά μπροστά, δηλαδή έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Το ότι έπεσε το βάρος στην Βασιλική Λούκα και απεξήλθε.
0: Ξέρεις τι μου έχει κάνει. Ξέρεις τι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση στη Βασιλική και είναι κάτι το οποίο το έχω δει και στη Φασούλα τελευταία. Έχουν αρχίσει και σουτάρουν και απ' έξω.
1: Ναι. Ναι,
0: δηλαδή έχουν βάλει στο παιχνίδι τους και το μακρινό σουτ και η Βασιλική το έδειξε και στα δύο παιχνίδια και ειδικά χτες πολύ καλό και πολύ σημαντικό για να, για να εξελίσσονται.
1: Κοίταξε, ίσως επειδή πλέον το μπάσκετ βεβαίως δεν έχει αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παίζουν πλέον οι παίκτες σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή πριν μια εικοσαετία μπορεί να βλέπαμε μια ψηλή ή έναν ψηλό ο οποίος απλά θα ήταν μέσα στη ρακέτα, θα μάζευε ριμπάουντ και θα έπαιρνε ίσως μια ασίστ για να τη βάλει κάτω από το καλάθι.
0: Πλέον έχω
1: τώρα όμως βλέπουμε και όσες είναι στα τεσσάρια, στα πεντάρια, να βάζουν στο παιχνίδι τους στο μακρινό σουτ, γιατί χρειάζεται και αυτό. Αν μπλοκάρει δηλαδή η περιφέρεια, χρειάζεται και αυτό. Είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη τώρα που μου δίνεις και την ευκαιρία να πω για την Βασιλική. Χρόνο με το χρόνο, τουλάχιστον στο διάστημα που την παρακολουθώ εγώ, έτσι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ανεβαίνει σταδιακά επίπεδο. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η ομάδα. Γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη αλλαγή της Μαριέλα Φασούλα.
0: Τώρα θα είναι και συμπαίκτριες. Νομίζω ότι θα συμπληρώνει και μία την άλλη. Θα είναι κάτι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει και μία την άλλη, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Στην κοινή τους παρουσία.
1: Ξέρεις τι, επειδή γνωρίζονται κιόλα.
0: Αυτό είναι.
1: Ξέρει μία και το παιχνίδι της άλλης. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο στο να προσαρμοστούν, να προσαρμοστεί αυτό το δίδυμο. Θα βάλω λοιπόν την ενέργεια, την πολύ καλή διάθεση. Τη διάθεση ακόμα και στις προπονήσεις, γιατί και αυτό βασικό είναι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα προπονητικό κάμπ, δεν πήγαν απλά για να κάνουν κάποιες προπονήσεις, εντάξει, μετά να παίξουν να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια του τουρνουά. Μέσα σε αυτό το κάμπ μπορούσαν να πούνε και κάποια πράγματα καινούργια, μπορούσαν να νιώθουν λίγο καλύτερα τα νέα κορίτσια, κυρίως η Ολυμπία Ισακελαρίου και στη συνέχεια η Ευγενία Κολάτου, η οποία Ευγενία Κολάτου και χθες ήταν καλή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μένα μ' άρεσε.
0: Βέβαια.
1: Μένα μ' άρεσε. Και μου επιβεβαίωσε, δεν χρειάζεται να μου επιβεβαιώσει, αλλά έχοντας στο μυαλό μου τις δηλώσεις που έκανε στη Media Day, ότι ήρθα και εγώ εδώ για να βάλω το δικό μου λιθαράκι, αυτομάτως σκέφτηκα βλέποντας την εικόνα της στο παιχνίδι με τη Βουλγαρία και με τη Δανία, ότι μπορεί να δώσει πράγματα. Όλες βεβαίως μπορούν να δώσουν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε. Αυτά. Έχεις ερώτηση. Έχεις.
0: Όχι, έχω ερώτηση. Εντάξει, θέλω λίγο να μου πεις αυτά τα νέα πρόσωπα. Γιατί είδαμε και κάποια πρόσωπα τα οποία, πέρα από την Σακελαρίου και την Κολάτου που ήταν για πρώτη φορά, είδαμε και κάποια νέα πρόσωπα.
1: Και η Γρηγοροπούλου.
0: Η Γρηγοροπούλου έχει ξαναπαίξει. Η Γρηγοροπούλου τελείωσε το κολέγιο, επέστρεψε Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει όσον αφορά στην. Που θα συνεχίσει την καριέρα της, αλλά είναι μια παίκτρια η οποία είχε ξεκινήσει μικρή στην Εθνική, λίγο ξέρεις με το κολέγιο κάπου χάνεται λίγο η επαφή, αλλά πλέον επέστρεψε.
1: Ναι. Κοίταξε, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στην άμυνα. Στην επίθεση, είχε και δύσκολους αντιπάλους. Εμένα μου άρεσε στην άμυνα. είναι μια λύση. Mm-hmm. Είχε το χρόνο της βεβαίως για να το κάνει. Αλλά είναι μια λύση στην άμυνα. Να πάρει κάποιο rebound, να διεκδικήσει μέσα στη ρακέτα, να δώσει μάχη με τις ψηλές.
0: Κατάλαβα τι λέει. Σωστό.
1: Εμένα με εικόνα της, για μένα η εικόνα της ήταν θετική.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι επιστρέφοντας από το κολέγιο, έχοντας χάσει πλέον και έχοντας χάσει την επαφή της, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το πού θα συνεχίσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αν θα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή αν θα κάνει κάποια άλλη επιτολογή, αν θα είναι στο επιλέξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι σαν το ποδήλατο, το ξέρεις, όταν θα ξαναθυμάσαι. Έχεις ξανά την επαφή σου με τον χώρο. Τα βήματα ήταν καλά. Πήρε χρόνο η Ρέγια Καβλάφη. Νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά στο να κάνει ένα ατομικό ρεκόρ στο παιχνίδι με τη Δανία όσον αφορά στους πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Αν είδα καλά κάποια στιγμή σε αγώνα με την Εθνική, το ατομικό της ρεκόρ είναι 11 πόντοι. Αν θυμάμαι σωστά, 10 έβαλε στο παιχνίδι με τη Δανία. Πήρε χρόνο συμμετοχής.
0: Είναι μια παίκτρια η οποία πλέον χρειάζεται στην Εθνική, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και έχει οριμάσει και στο παιχνίδι της πάρα πολύ, έχει πάρει πολλές εμπειρίες και μέσα από την συμμετοχή της στον Ολυμπιακό, από την παρουσία της με την ομάδα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είναι όλα αυτά αλληλένδετα, γιατί θα πρέπει να παίζουν, δηλαδή να παίζουν στις ομάδες ή να μπορούν να προσφέρουν και στην Εθνική. Μια αντίστοιχη Φωστά. Περίπτωση είναι και η Κολάτου, η οποία έχει αρκετό χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό. Κάτι αντίστοιχο είναι και η Κρυμίλη. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε φέτος στην Ελλάδα μετά από την θητεία της στην Αμερική και στο κολέγιο.
1: Δεύτερη χρονιά της,
0: Όχι.
1: Πρώτη στο Παναθηναϊκό, δεύτερη στην Εθνική, ναι.
0: Ναι, δεύτερη στην Εθνική, εννοώ ότι ουσιαστικά είναι ένα χρόνο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τώρα το συμπληρώνει. Οπότε βλέπουμε κάποια πράγματα που, από παίχτριες που μπορούν να βοηθήσουν. Και να μπαίνουμε και σε μια διαδικασία λίγο να κοιτάμε και λίγο πιο μακριά, γιατί πρέπει να μπει και νέο αίμα και αυτό το νέο αίμα να μπει σταδιακά, να αποκτήσει εμπειρίες και να μπει στη διαδικασία μετά να έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια τέτοια επίσης περίπτωση είναι και πως Γανά.
1: Πως Γανά, η Χατζηδιωτή, η οποία δεν ήταν και ήταν μεταξύ των απουσιών της Εθνικής.
0: Να πούμε ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τα Χριστούγεννα και μετά. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στον νόμο. Ουσιαστικά δεν μπόρεσε να μπει ποτέ για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για το EuroCup, στους 16 του EuroCup, και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να επανέλθει. Μπήκε λίγο δηλαδή στους τελικούς, σε αυτό το ένα
1: ημίχρονο.
0: Στο
1: παιχνίδι, το ένα
0: παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν. Φάνηκε πολύ ότι ήταν εκτός τελείως κλίματος. Νομίζω ότι είναι μια υπολογίσει δύναμη για την Εθνική γυναικών και θα επανέλθει έτσι πιο δυνατή από το φθινόπωρο που θα έχει ξανά υποχρεώσεις η ομάδα.
1: Έτσι με την εικόνα γενικότερα που έχει, επειδή μιλάμε για την επόμενη γενιά και τα κορίτσια που θα έρθουν και που είναι αυτή τη στιγμή στην Εθνική, νομίζω ότι λίμπος Γανά έδειξε χθες με την απόδοσή της και η Κρυμίλη γενικότερα σε γενικότερο πλαίσιο, έχουν δείξει ότι μπορούν να στηρίξουν την Εθνική. Είναι υπολογίσιμες δυνάμεις.
0: Και επίσης, επειδή να πούμε και για την Έλενα τη Ζινέκη, η οποία είναι και αυτή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι η επόμενη, η οποία η Έλενα Ζινέκη, νομίζω ότι είναι ένα παιδί σταθερό.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω από το παιδί που θα είναι πάντα μαχητικό, θα έχει με αυτή την εκρηκτικότητα στο παιχνίδι της, θα έχει το σούτ. Χθες χρειάστηκε λίγο το χρόνο της. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλά. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Ήταν όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι όμως σταθερή. Ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Είναι αυτή που μπορεί να πάρει και το τελευταίο σουτ. Που δεν θα το φοβηθεί να το πάρει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που σταδιακά εξελίσσονται και μπορεί να γίνει να ανέβει ακόμα περισσότερο επίπεδο. Και βοήθησε βεβαίως προηγούμενα χρόνια η θητεία της στη Βολονία, επέστρεψε στην Αθήνα, τον Αθηναϊκό. Και η συμμετοχή της ίσως στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως και για την Γρηγορόπουλου, ότι η επαφή πλέον που έχεις με την Ελλάδα ίσως να βοηθάει περισσότερο κάποιες αθλήτριες στο να μπορούν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο την εθνική.
0: Επίσης, να κάνω και μία παρένθεση. Δεν ξέρουμε αν δεν έχει υποχρεώσεις σε εθνική νέων γυναικών, γιατί έχει μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας εν ώψη της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας. Υπάρχουν κάποια κορίτσια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική νέων γυναικών, οι οποίες έχουν συμμετοχή και στην γυναικών. Είναι η Βασιλική Χολοπούλη, είναι η Λιδία Χατήρα, είναι και η Νάγια Στολίγκα, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της το χειμώνα, το προηγούμενο Μάρτιο, με την εθνική. Οπότε γενικώς αυξάνεται λίγο η δεξαμενή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον έρχεται ένας πολύ ανοιχτός χειμώνας, γιατί είναι τα παράθυρα για το ευρωπαϊκό το Ευρωμπάσκετ του 2027. Είναι καλό, είναι θετικό αυτή η δεξαμενή να είναι γεμάτη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μέχρι
0: τότε.
1: Μιλάμε τώρα για τα παράθυρα, τα οποία ξεκινούν το Νοέμβριο του 26 και θα ολοκληρωθούν το Φεβρουάριο του 27. Όταν λοιπόν η δεξαμενή έχει λύσεις, έχει πεγμένα θα έλεγα κορίτσια, γιατί και η Στολίγκα και η Κολοπούλου βέβαια με την Χατήρα είναι στην Αμερική, επομένως δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων λόγω των σπουδών τους στην Αμερική. Και όποιο άλλο κορίτσι είναι στην Ελλάδα έχει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του και κληθεί, κάθε βοήθεια που θα δοθεί στην ομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ο στόχος, το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει, το ξέρουν άλλωστε όλοι, ο στόχος είναι η πρόκληση στο Ευρωμπάσκετ.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Λοιπόν, μου ανέλησε το πρώτο παιχνίδι. Θα πάμε και στο δεύτερο, το πρώτο.
1: Το πρώτο, θα μια, τι να πούμε. Εντάξει, πήγε.
0: Τρένο,
1: για την ΕΕ. Τρένο, ναι, τρένο. Τι να πούμε τώρα. Ήταν διαφορά τόσο μεγάλη και την πήρα από τη. Να σου πω την αλήθεια, εγώ την Δανία για κάποιο λόγο έτσι την έχω πάρει από φόβο.
0: Είχαμε δυσκολευτεί τότε στα προκριματικά λίγο.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι
0: μάλλον
1: μια ομάδα.
0: Μάλλον το πείσαμε σοβαρά και τότε.
1: Ναι, πρόσεξε, έχω την εντύπωση ότι η Δανία είναι μια ομάδα που αν την αφήσεις να κάνει το παιχνίδι της, κάνει το παιχνίδι της, τρέχουμε βαράμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τρέχουμε σουτάρουμε. Και δεν την σκόψεις στο ρυθμό, εάν σου πάρει το ρυθμό, θα σου βάλει πάρα πολύ δύσκολα. Έχω αυτή την εντύπωση και την έχω λίγο από φόβο. Σε αυτή την περίπτωση όμως τη Δανία, σε αυτή την περίπτωση του παιχνιδιού, του Μπεσκάκη,
0: ναι,
1: μία σχέση ήταν η Οκοσούν και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν δηλαδή η ομάδα εκείνη, βέβαια προσπάθησε να το γυρίσει το παιχνίδι τις στιγμές, εκείνα τα διαστήματα που κάποια χαμένα σουτ, κάποια χαμένα rebound, κάποια χαλάρωση αλλά μείωνε τη διαφορά. Αλλά επί της ουσίας δεν απειλήσε ποτέ. Δηλαδή η Ελλάδα έβαλε 110 πόντους.
0: Ναι, 110.
1: 110 πόντους, 110. 110 πόντους.
0: Δεν
1: λέμε τώρα, πολύ ψηλό σκορ και 110 πόντους. Δεν θυμάμαι εσύ που τα ξέρεις λοιπόν από μένα και τα παρακολουθείς. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχει τύχει στο παρελθόν να έχουν παίκτρες, όπως ήταν 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίκτρες διψήφιο αριθμό πόντων.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά.
1: Δεν το θυμάσαι. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Δεν μου είχε τύχει.
0: Ναι,
1: να το δω.
0: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι, μη σου λέω ψέματα, αλλά είναι σίγουρα κάτι που δείχνει. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει κάτι για την ομάδα μας.
1: Ναι.
0: Δείχνει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα
1: ναι,
0: πολύ θετικό ναι, στοιχείο. Είναι.
1: Επαναλαμβάνω, η Δανία. Εντάξει, ήταν ο Κοσούν, έτσι. Λοιπόν, άντε και η Ρίνταλ, το ξέρουμε λίγο το παιχνίδι, αλλά εκείνη είναι η Φάρ. Η Ρίνταλ, οκ, ήταν η πρώτη σκόρερ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη σκόρερ. Δεν είχε κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: δεν είχε κάτι άλλο. Και οι στιγμές που μείωσε το σκόρ ήταν αυτό που σου είπα. Λίγα χαλάρωση. Αλλά λίγη χαλάρωση. Δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά. Είχε βρει ρυθμό η Ελλάδα, είχε βρει ρυθμό. ήταν, εντάξει, η συνέχεια ήταν αυτή που έδωσε το ρυθμό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί ήταν εξαιρετική, αλλά όχι μόνο η συνέχεια. Και η Μποσδανά βγήκε σε αυτό το παιχνίδι μπροστά. Και η Καρλάφη βγήκε, με συγχωρείτε, σε αυτό το παιχνίδι μπροστά. Και η Λούκα επίσης ήταν.
0: Η Λούκα ήταν πολύ καλή.
1: Και η Χριστινάκη, γιατί ξεχάσαμε με
0: να πούμε για τη Χριστινάκη.
1: Να πούμε για την Ελένα τη Χριστινάκη, η οποία πάντα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι κλειδί για την ομάδα.
0: Πλέον είναι από τους
1: πρωταγωνιστές. Είναι η αθλήτρια η οποία θα τραβήξει το σπορ. Έτσι, και δεν το αναφέραμε, το παραλείψαμε, το παρέλειψα εγώ τουλάχιστον. Δεν το αναφέραμε.
0: Ναι, απλά λοιπόν, δεν το αναφέραμε είναι... γιατί δεν πήρε χρόνο συμμετοχής πολύ στο χθεσινό παιχνίδι, ενώ ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Το χθεσινό παιχνίδι δεν της πήγε πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Αυτό. Ενώ ήταν νομίζω πάρα πολύ καλή, ήταν από τις διακριθήσεις αθλήτριες στο μάτι με τη Δανία.
1: Με
0: την
1: Παρασκευή. Με τη Δανία.
0: Μα είναι και μια σταθερή αξία πια, δηλαδή, τι να λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια σταθερή αξία, είναι μια κοπέλα η οποία είχε ανέβει επίπεδο. Είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στον Ολυμπιακό.
0: Βγήκε να πούμε ότι βγήκε η καλύτερη Ελληνίδα παίχτρια του πρωταθλήματος και βγήκε και στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος μεταξύ Ελληνίδων και ξένων παίχτριών.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία φτάνουν για να δείξουν το επίπεδό της και τι μπορεί να. Τι κάνει η Ελεάνα.
1: Είναι εγγύηση. Δηλαδή, ίσως ξέρεις, μπορεί κάποιοι βλέποντας ή ακούγοντας κυρίως για το παιχνίδι με τη Δανία ότι εντάξει τώρα ήταν η Δανία, φιλικό παιχνίδι, όλα έχουν τη σημασία τους. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε ότι εντάξει ένα φιλικό παιχνίδι ήτανε. Ναι, ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά προσωπικά με χαροποίησε πάρα πολύ η εικόνα της εθνικής. Και μου άφησε την αίσθηση ότι όταν θα μπουν και οι υπόλοιπες παίκτριες θα δούμε ωραία πράγματα. Αυτό τουλάχιστον νιώθω. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία, είμαστε μακριά, ο Νοέμβριος είναι μακριά
0: ακόμα. Έχουμε ακόμα.
1: Έχουμε πολύ δρόμο.
0: Τα μηνύματα είναι θετικά. Αυτό ναι. Έχει σημασία.
1: Ναι,
0: θετικά
1: ναι.
0: Μηνύματα, δουλειά, σοβαρότητα, γιατί αυτό που μου είπες, θέληση και σοβαρότητα, είχαν όρεξη. Είχαν όρεξη, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαν να πούνε ότι θα πηγαίναμε για μπάνιο.
1: Ότι είναι φιλικά. Ότι...
0: Ναι,
1: δηλαδή, είναι φιλικά παιχνίδια.
0: Και να
1: μπορούμε
0: τα κορίτσια που λείπανε. Είχαν λόγους, δηλαδή.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή να πούμε ότι η Φασούλα είχε μόλις επιστρέψει από την Αμερική μετά την παρουσία της. Ήταν πάρα πολύ επιβαρημένη. Η Ισπανού βρίσκεται στο Λίβανο και η Χατζηλεοντή με την Σταμολάμπρου προέρχονταν από πρόβλημα τραυματισμών. Δηλαδή η Σταμολάμπρου μόλις είχε επανέλθει από το χιαστό
1: και η Χατζηλεοντή
0: είχε ταλαιπωρηθεί και αυτές φαντάζομαι. Και είναι σίγουρο δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα για επαγγελματίες παίκτριες, θα ακολουθούσαν το πρόγραμμά τους με την έννοια ότι δεν πήγαν για μπάνιο. Ήταν εκεί και ακολουθούν το πρόγραμμά τους, ενδυνάμωση, ό,τι έχασαν όλο το διάστημα της απουσίας τους.
1: Ναι, βέβαια. Μα, κοίταξε να δεις, δεν σταματάει και ποτέ. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν οι διακοπές για τα κορίτσια.
0: Κάνα 15 ημέρες, κάπου εκεί. Ξέρετε, θα έχουν τη μεταβατική, πάντα θα μπουν μέσα, θα κάνουν το δικό τους πρόγραμμα. Θα το πω, γιατί μάλλον μου το είπε κιόλας, μου το είπε στη συνέντευξή της η Χριστινάκη της προάλλες που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή, μου είπε ότι κάνει και χορό γιατί δεν βοηθάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: του βοηθάει προφανώς στην ισορροπία.
0: Προσπαθούν λοιπόν να βάλουν πράγματα, να γεμίσουν λίγο το πρόγραμμά τους σε φάση που είναι εκτός αγώνων τώρα, που δεν έχουν επίσημες υποχρεώσεις, να βάλουν πράγματα που θα τα εξαργυρώσουν στο γήπεδο το χειμώνα. Το φθινόπωρο για παράδειγμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Τι άλλο, γενικότερα το πρόγραμμα των προπονήσεων πήγε καλά.
0: Mm-hmm, ωραία.
1: Δεν υπήρχαν, στέκομαι σε αυτό που είπε η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, η κότς Ανδρεοπούλου, που μαζί με τον Νίκο Καμπούρη ηγήθηκαν του προπονητικού team. Θέλουμε να τελειώσουμε υγιείς, είπε στην Media Day. Να ολοκληρώσουμε υγιείς το camp και τα παιχνίδια, γιατί είναι πολύ βασικό, έτσι. Κάποια στραβή, θα το πω έτσι, να τύχει.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου, δεν έχει σημασία το ότι είναι μια περίοδος μεταβατική. Μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ενδεχομένως πρόβλημα στην πορεία. Δεν συνέβη τίποτα. Πήγαν και γύρισαν τα κορίτσια γέστατα. χωρίς προβλήματα. Χωρίς σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι οι περισσότερες, όχι όλες, όχι οι περισσότερες, προέρχονται από μια πολύ δυνατή χρονιά.
0: Φαντάζομαι ότι οι περισσότερες είχαν τους αγώνες και τις
1: Ευρώπης. Ναι, το σώμα τους καταπονημένο, αλλά όχι, δεν προέκυψε τίποτα σοβαρό, όλα πήγαν καλά.
0: Λοιπόν, εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας και μας είπες όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα για την εθνική ομάδα. Γιατί ήσουν δίπλα τους όλες αυτές τις μέρες, είδες, μες μετέφερες και τα είπες και πολύ ωραία, είναι σαν να ήμασταν εκεί, οπότε και οι ακροατές νομίζω ενημερώθηκαν πάρα πολύ, μεταφέρθηκαν νοερά στα Γιάννενα και στην Άρτα.
1: Ναι. Ο καιρός μας τα χάλασε, να ξέρεις,
0: ναι.
1: Και στα Γιάννενα και στην Άρτα. Στα Γιάννενα μας τρέλανε. Το πρωί είχε υγρασία, μετά τις 10 κάπου πρέπει να, δεν κοίταγα τώρα και τη θερμοκρασία, αλλά το 25 μέχρι 28 πρέπει να ήταν στάνταρ,
0: ναι.
1: Και στις 3 άνοιγαν οι ουρανοί.
0: Το έπαθα, ναι, απλά και εγώ επειδή έπρεπε να μετακινηθώ οδικώς προς την περιοχή τη δική σας περίπου, κάποια στιγμή και εγώ την προηγούμενη Τρίτη που ήμουν στο δρόμο προς Αγρίνιο, έβρεχε πάρα πολύ και πολύ δυνατά.
1: Ναι. Και στην Άρτα την ημέρα, ενδεχομένως αυτό να ήταν και ένα, θα θέλαμε να δούμε η αλήθεια, είναι λίγο κόσμο περισσότερο,
0: ναι,
1: στο τουρνουά. Την πρώτη μέρα όμως τα χάλασε λίγο και ο καιρός, γιατί μισή ώρα, 3/4 πριν το τζάμπολ, άνοιξαν οι ουρανοί.
0: Είχαν πει ότι θα χαλάσει ο καιρός την Παρασκευή, ναι, και πολλοί θα φοβήθηκαν.
1: Ναι, ναι, όχι, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους λόγους που δεν είχε πάρα πολύ, ναι, κόσμο. Ούτε χθες είχε, για να είμαστε και ακριβείς.
0: Εντάξει, και χθες ήταν και Κυριακή, αλλά Παρασκευή ήταν λίγο. Ο καιρός ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για,
1: ναι,
0: που απέτρεψε,
1: ναι, ναι,
0: τον κόσμο.
1: Απέτρεψε όσους ήθελαν να το παρακολουθήσουν. Εντάξει, ήρθανε, όσοι ήρθανε έκαναν, προσπάθησαν να ενισχύσουν την εθνική. Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα, πήγαν, βγάλαν φωτογραφίες.
0: Ναι, το κλασικό.
1: Ναι, μετά με τις κοπέλες. Ωραία ήταν ωραία. Ήταν ωραία.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, για χαρά.

Μένα στον αγώνα με τη Βουλγαρία. Αυτό που δείξαμε τις δύο μέρες του τουρνουά είναι ότι έχουμε διάθεση και ενέργεια και την βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τουρνουά για εμάς, γιατί παίζαμε για την Βάσο Μπεσκάκη. Εκπροσωπούμε την εθνική ομάδα και πήγαμε στα φιλικά παιχνίδια να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είναι σημαντικό που διεξάγεται κάθε χρόνο το συγκεκριμένο τουρνουά. Αναφερόμενοι λοιπόν στο μπάσκετ γυναικών, η διεθνή παίκτρια επισήμανε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ καλές παίκτριες. Την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε, τρεις ομάδες προκρίθηκαν στους 8 του EuroCup και βλέπουμε ότι πολύ καλές παίκτριες επιστρέφουν στην Ελλάδα και στο πρωτάθλημα. Αυτό δεν κάνει μόνο καλό στην Ελλάδα, είναι προς όφελος και της εθνικής, κάτι το οποίο είναι ο στόχος. Να ανεβάσουμε λοιπόν την εθνική ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Το μπάσκετ γυναικών σταδιακά ανεβαίνει στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κορίτσια με πολύ ταλέντο. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη σε όλους τους τομείς. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

λοιπόν να επισημάνουμε, για να σταθώ λιγάκι, να συνεχίσω να ασχολούμαι με την Εθνική Γυναικών και να πούμε για την νίκη επί της Δανίας στο 110-71. Να πούμε τι ακριβώς είναι αυτή η νίκη. Είναι η, ουσιαστικά είναι η δεύτερη, η δεύτερη φορά που η Εθνική πετυχαίνει περισσότερους πόντους. Η πρώτη φορά με τους περισσότερους πόντους ήταν στο μακρινό 1997. Ήταν το Ελλάδα-Νορβηγία 111-78 στις 25 Πέμπτου του 1997. Το όνομα που συνδέει τις δύο προσπάθειες, τις δύο αγώνες της Εθνικής της Παρασκευής με τη Δανία και στις 22 Πέμπτου του 1997 με τη Βουλγαρία, με την Νορβηγία, συγγνώμη, είναι η Σοφία Κλικοπούλου, ήταν μέλος της ομάδας το 1997. Να πούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει 111-78, η περισσότερη πόντι που έχει πετύχει ποτέ σε αγώνα. Να πούμε έτσι για την ιστορία λίγο, τη σύνθεση, ποιες είχαν αγωνιστεί τότε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε αυτή την μεγάλη έκταση νίκη. Παπαηλία είχε βάλει 24 πόντους, Πόλη Σαρέγκου 24, Έφη Βαρδάκη 12, Τατιάνα Καβαδία 10, Αταλάντη Τασουλή 10, Σοφία Κλικοπούλ 7, Στεφανία Τόσκα 7, Βαλάντη Τσομπανάκη 6, Αλεξία Τριελώνη 5, Φωτούλα Βολονάκη 3 και Δήμητρα Καλέντζου 3. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, το παιχνίδι με την Δανία, μένει στην ιστορία πέρα από την, για το γεγονός ότι η Εθνική σημείωσε 110 πόντους, ένα πολύ σημαντικό έτσι σκορ που δεν τον βλέπουμε συχνά, για να πούμε την αλήθεια. Σε επίσημο παιχνίδι είναι τα μάτς με την Βόρεια Μακεδονία που είχαμε πετύχει 101 πόντους και στα δύο παιχνίδια των προκριματικών της προηγούμενης φάσης για το Ευρωμπάσκετ του 2027.

0: 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε την εκπομπή Woman to Woman, Σοφία Βαλσαμή στο μικρόφωνο, και θα κάνουμε ένα διάλειμμα από την εθνική. Μάλλον θα κάνουμε ένα διάλειμμα από τις εθνικές ομάδες, γιατί θα επιστρέψουμε. Μπορεί να ολοκληρώσαμε τα όσα είπαμε για την εθνική γυναικών, αλλά υπάρχει και η εθνική νέων γυναικών, στην οποία θα αναφερθούμε πιο μετά. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε λιγάκι και με την Α2 γυναικών, εκεί όπου αναμένεται του χρόνου να γίνει ένα πραγματικά πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον νέο προπονητή της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, τον Σάβα Αλεξόπουλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είστε καλά? Καλά,
0: μια χαρά, μια χαρά. Εδώ σε ρυθμούς μπασκετικούς, παρόλο που είναι καλοκαίρι και παρόλο που πρωταθλήματα δεν υπάρχουν, πάντα βρίσκουμε να πούμε πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια, και το μπάσκετ ποτέ δεν σταματάει. Είχαμε τώρα την εθνική, μετά έχουμε τις άλλες εθνικές, τις πιο μικρές, τις σε ηλικιακή κατηγορία. Εσείς φαντάζομαι ότι είστε σε μια φάση που προσπαθείτε να χτίσετε τη νέα ομάδα.
1: Σωστά,
0: που
1: σωστά.
0: Έχετε αναλάβει. Οπότε νομίζω ότι ποτέ το μπάσκετ δεν φεύγει από τη ζωή μας.
1: Έχουν μπει και τα 3-3 τώρα στην καθημερινότητά μας λίγο περισσότερο.
0: Ναι, αυτό
1: γίνονται
0: είναι
1: όλα αυτό το διάστημα. Οπότε σε συνδυασμό με τις μεταβατικές, το χτίσιμο, όπως το είπατε, οι διακοπές είναι ελάχιστες. Δεν είναι δηλαδή 3 μήνες που θεωρητικά θα μάθουμε από τα θύματα, είναι πολύ λιγότερο.
0: Όχι, όχι. Το 3 μήνες δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι οι περισσότερες, αυτές που οι επαγγελματίες αθλήτριες και εσείς, νομίζω είναι 20ήμερο και πολλά βάζω.
1: Ναι, ίσως είπατε και πολύ.
0: Αυτό, νομίζω και πολύ βάζω. Λοιπόν,
1: ίσως είπατε και πολύ, ναι, ναι.
0: Αλλαγή μετά από 3 χρόνια στην ΑΕΚ Περιστερίου, νομίζω 3, ναι.
1: Σωστά, σωστά, 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια, αφήνετε τα δυτικά προάστια και πάτε στα νότια προάστια, στην Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Πώς προέκυψε αυτή η αλλαγή?
1: Εντάξει, με την ΑΕΚ είχα κάποιες επικοινωνίες. Θεωρώ ότι δεν ταιριάξαν τόσο πολύ τα πλάνα μας, οπότε αποφασίσαμε κοινή συνενέση έτσι να πάρουμε χωριστούς δρόμους. Εντάξει, κάποια στιγμή κάποιος κύκλος κλείνει, άνοιξε ένας καινούριος.
0: Βέβαια, βέβαια. Το μπάσκετ είναι ένας κύκλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με τη Δάφνη υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Κάναμε κάποιες κουβέντες και σε πάρα πολύ γρήγορο διάστημα, επειδή είχαμε πολύ κοινά πλάνα και οι στόχοι μας ήταν λίγο πολύ ίδιοι, συμφωνήσαμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, μπορώ να πω, με τους ανθρώπους της ομάδας. Οπότε αποφάσισα ότι θα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα εκεί. Και βλέπουμε.
0: Στόχοι έχουμε πει λιγάκι, έχετε μπει στη διαδικασία να συζητήσετε με τη διοίκηση?
1: Κοιτάξτε, η Δάφνη είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια παραγωνίζεται στην Α2 πρωταγωνιστούς.
0: Ναι,
1: ήταν από τις ομάδες που ή θα βρισκόταν στο τελικό, στον ημιτελικό ή πάντα τουλάχιστον στα play-off. Δηλαδή, τουλάχιστον όσο τη θυμάμαι εγώ, δεν τη θυμάμαι κάπου διαφορετικά. Σίγουρα, στόχος είναι να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο και πάντα της αρέσει να πρωταγωνιστεί. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια πίεση, δεν έχουμε κάποιο μαχαίρι στο λαιμό. Είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε προκύψει καλύτερο.
0: Ωραία.
1: Και εννοείται ότι με χαμηλά το κεφάλι και με τη δουλειά μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς να έχουμε κάποια πίεση, και εννοείται ότι δεν κλείνουμε καμία πόρτα, ό,τι και να σημαίνει αυτό.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ έτσι, σημαντικό, γιατί μπαίνεις και καλύτερα με την έννοια ότι αυτό, να μην έχεις το άγχος.
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό έχει να κάνει και στο χαρακτήρα του καθενός, το πόσο θέλει ψηλά να φτάσει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και πόσο του αρέσουν έτσι να υπάρχουν κίνητρα για το κάτι καλύτερο.
0: Θα μπορείτε να μας πείτε έτσι λιγάκι για τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσετε την αγωνιστική σεζόν στη Δάφνη Αγίου Δημητρίου?
1: Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα, όπως είπατε και στην αρχή, στην εισαγωγή που κάνατε, όντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς, θα είναι πολύ απαιτητικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την οτροπία του έχω 5 παιδιά που παίζουν 40 λεπτά, γιατί δεν γίνεται και από ιατρική άποψη στην αυγή. Άρα χρειάζεται να έχουμε ένα όσο το δυνατόν γίνεται σχετικά μεγαλύτερο ρόστερ, που οι παίκτες θα έχουν ποιοτικό χρόνο, κυρίως για τις ίδιες, για να είναι και αυτές δηλαδή ποιοτικές. Να μπορούν να τα απεξέλθουν, υγιέστατες πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό για εκείνες. Τώρα σαν ομάδα, εντάξει, έχουμε ένα στόχο σίγουρα να έχουμε κάποια εμπειρά παιδιά, τα οποία να μπορούν να μας βοηθήσουν με την εμπειρία τους και τα χρόνια που έχουν στις κατηγορίες αυτές, στη μεγαλύτερη κατηγορία. Εννοείται όμως ότι θα υπάρχουν και νέα παιδιά, και εντάξει, και ο στόχος αυτός είναι, ειδικά στα πρωταθλήματα της Α2 και ειδικά πιο κάτω, να μπορούμε να εξελίσσουμε και να βγάζουμε Ελληνίδες παίκτριες νέες, έτσι, να παίρνουν όσο γίνεται όλο και περισσότερο χρόνο και εμπειρία.
0: Βέβαια. Το πρωτάθλημα που τελείωσε, πώς το είδατε?
1: Ήταν
0: τελείως διαφορετικό, ναι, ναι, ναι. Επίσης από αυτά που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Συμφωνώ.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, ειδικά ο όμιλος ο δικός σας. Όμιλος του Νότου, να το πω. Ο πρώτος όμιλος που είχε τις δύο υποκατηγορίες. Και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε πολύ,
1: πολύ περίεργο, ναι, πολύ, πολύ περίεργο πρωτάθλημα. Εντάξει, εμείς ήμασταν σε έναν όμιλο που τέσσερις ομάδες μεταξύ μας, δηλαδή και ο Χολαργός, και η Δάφνη και η Άκη, ο Κρόνος, θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται στην πάνω πλευρά, έτσι, στον play-off και να διεκδικούν σοβαρά καταστάσεις. Απλά έτσι όπως φάνηκε το πρωτάθλημα, έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι βαθμολογίες που είχαν καταφέρει οι ομάδες στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και για μας, δηλαδή, όταν ήμουν πέρυσι στην ΑΕΚ, λόγω της βαθμολογικής συγκομιδής που είχαμε καταφέρει στο πρώτο μισό, στην ουσία δεν κινδυνεύσαμε και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό, κάνοντας κάποιες νίκες που χρειάστηκε. Μπορώ να πω ότι εξασφαλίσαμε σχετικά εύκολα την κατηγορία και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά ήταν όντως ιδιαίτερα περίεργο και όταν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα πέσουν τόσες πολλές ομάδες, σίγουρα αυτό δεν πάβει να δίνει και ένα εξτρά άγχος σε όλους.
0: Εσείς νομίζω ότι πετυχαίνετε και την νίκη της κατηγορίας, κερδίζοντας μέσα στο συνέδρα του Κρόνου.
1: Ισχύει, μέσα στον Κρόνο κάναμε μια πάρα πολύ καλή νίκη. Και έντος βέβαια χάσαμε στο καλάθι, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Εντάξει, για μας ήταν πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε την ομάδα που τελικά ανέβηκε στην Α1 και χωρίς να έχει κάποια ήττα στους τελικούς. Καταφέραμε να την κερδίσουμε στο γήπεδό της και παίζοντας και πολύ ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή, θεωρώ ότι όσοι είχαν δει το παιχνίδι το ευχαριστήθηκαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, ήταν κρίμα γιατί δεν κάναμε έτσι μια δυο νίκες που χρειάστηκε σε πιο κομβικά σημεία. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι ο αθλητισμός, μαθαίνουμε και από τις ήττες μας και γινόμαστε καλύτεροι.
0: Αν σας έλεγα να γυρίσετε λίγο το χρόνο πίσω, να μου πείτε τι κρατάτε από την θητεία σας στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ Περιστερίου, τι θα λέγατε?
1: Σίγουρα που πας, το καλύτερο που έχεις να κερδίσεις είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι πάνω από όλους και από όλα. Φεύγω εννοείται με πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Με τις παίκτες δεν το συζητώ. Με κάποιες μπορεί να ξανασυναντηθώ είτε σε πιο άμεσο είτε μετέπειτα σε πιο πολλά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, θεωρώ ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το καλύτερο που μπορεί να μας μείνει.
0: Βέβαια.
1: Από μια ομάδα που βρισκόμαστε. Και σίγουρα εντάξει και την εμπειρία, γιατί κάθε χρόνο, όσο περνάνε τα χρόνια, κάθε ένας χρόνος προστίθεται στην εμπειρία που αποκτάς.
0: Βέβαια, βέβαια. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα της Α2, εγώ εξακολουθώ να το λέω Α2, μέχρι να αλλάξει και επίσημα η ονομασία, προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αθλήτριες με θητεία από την Α1 γυναικών. Έτσι, και έχει δώσει μια διαφορετική έγκλη, θα έλεγα. Και έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά από την Α1 να κατεβαίνουν στην Α2. Mm-hmm. Αυτό κάνει και το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Όπως επίσης και παιδιά που θα μπορούσαν κάλλιστα από την Α2 να κάνουν την επόμενη χρονιά το βήμα στην Α1, βλέπουμε να παραμένουν στην Α2 και αυτό είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρώ ότι και λίγο η διαφορά του επαγγελματισμού στο 100% που πολλές φορές επιβάλλει Α1. Σε σχέση με την Α2, που κάποιες φορές δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που σκέφτονται οι αθλήτριες. Βέβαια, εξίσου σημαντικό είναι και το κομμάτι με τις ξένες αθλήτριες, που όσο αυξάνονται στην Α1, τόσο και οι θέσεις των Ελληνίδων μειώνονται. Οπότε αυτόματα επιλέγουν να συμμετέχουν κάπου που θα παίξουν περισσότερο χρόνο.
0: Να πω λιγάκι μάλλον να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με το μπάσκετ γυναικών και. Γιατί επιλέξατε να εργάζεστε στο μπάσκετ γυναικών? Είναι κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι προπονητές είναι ταυτισμένοι είτε με το μπάσκετ γυναικών είτε με το αντρικό. Εσείς βλέπω τα τελευταία χρόνια είστε στο μπάσκετ γυναικών.
1: Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ήταν ότι είχα κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στο αντρικό ή στο γυναικείο. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, αγαπώ το μπάσκετ.
0: Okay.
1: Το μπάσκετ είναι η ζωή μου, από μικρό παιδί μέχρι τώρα δεν σταματάω, χειμώνα, καλοκαίρι, όπως είπατε και εσείς, δεν υπάρχουν διακοπές, ακόμα και στις διακοπές.
0: Ψάχνουμε
1: και βλέπουμε πράγματα, είτε στα παίκτες είτε στα προπονητές. Έτυχε απλά να μπω πρώτη φορά στο γυναικείο χώρο στην ομάδα των Μελισσιών πριν κάποια χρόνια. Και από τότε, επειδή εντάξει, όταν γνωρίζεις και μπαίνεις σε ένα κύκλο και σιγά σιγά αποκτάς εμπειρία, εντάξει, αποφασίζεις να κάνεις πρώτα εκεί κάποια βήματα σταθερά, να γίνεις όσο γίνεται καλύτερος εκεί που μπήκες και μετέπειτα βλέπεις εννοείται ότι οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
0: Το μπάσκετ γενικώς στην Ελλάδα πώς το βλέπετε, το επίπεδο στην Α1?
1: Θεωρώ ότι σιγά σιγά γίνονται κάποια κομμάτια έτσι για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Εντάξει, αυτό σίγουρα το επιβεβαιώνουν και παίκτριες και με παρουσία και στα πρωταθλήματα στην Ευρώπη όταν έρχονται και λένε ότι πλέον και η Ελλάδα ανήκει δηλαδή σε ένα από τα top 5 στην ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, προσπαθούμε να εξχρονιστούμε. Μπαίνουμε και στο 3-3 όλο και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Αλήθεια, και μπαίνουν και παίχτες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στις ομάδες τους.
1: Ακριβώς, αυτό δίνει και εξτρά κίνητρο, γιατί άλλο να φοράνε 10 κορίτσια το εθνόσημο και άλλο 50, έστω και αν λέγεται ότι είναι σε μια ομάδα, θελετής, μια ομάδα
0: βέβαια.
1: Οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό, τους δίνει άλλο κίνητρο και γίνονται και αυτές καλύτερες. Εντάξει, εμείς από την πλευρά μας έχουμε υλικό σε όλες τις κατηγορίες, οι προπονητές, οφείλουμε να το δουλέψουμε και να το ετοιμάσουμε για, για τη μέγιστη καλύτερη απόδοση που μπορεί να έχει. Για να βοηθάμε και εμείς δηλαδή στο να γίνεται ακόμα καλύτερο το πρωτάθλημα.
0: Και είδαμε φέτος ότι υπήρχε και μια πολύ καλή παρουσία των ομάδων μας στην Ευρώπη. Έτσι και εντάξει, ο Αθηναϊκός το περιμέναμε που θα είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Έχασε στις λεπτομέρειες τον τίτλο στο EuroCup. Έτσι είχαμε και τον Παναθηναϊκό που πήγε στους 8 του EuroCup. Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι τους 16. Είχε αγωνιστεί νωρίτερα όμως σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωλίγκα, σε όμιλο της Ευρωλίγκα. Πέτυχε και μια νίκη η οποία δεν είναι κάτι. Εδώ η Μερσίν δεν μπόρεσε να συνεχίσει στους ομίλους της Ευρωλίγκα και εντός εισαγωγικών υποβιβάστηκε στο EuroCup για να καταφέρει τελικά να πάρει τον τίτλο. Βλέπουμε κάτι να αλλάζει.
1: Εντάξει, θα πω ότι πέρα από τον Αθηναϊκό που πάτε πολύ σωστά το περιμέναμε, γιατί όταν είδαμε να δομείτε το ρόστερ του, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι θα πήγαινε για πολλά πολύ σημαντικά πράγματα φέτος και τα κατάφεραν όντως, βέβαια στο τσάκ να πάρουν και τον τρόπαιο. Από εκεί πέρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες τεράστιες, με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολύ μεγάλη φανέλα. Θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών το επιβάλλει κιόλας το όνομα της ομάδας τους να πάντα να κυνηγάνε το κάτι καλύτερο. Δούλεψαν μεθοδικά οι άνθρωποι, κάνανε κάποιες πάρα πολύ καλές προσθήκες, νομίζω και οι δύο ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Και εντάξει, καταφέρανε. Εντάξει, επειδή ενισχύεται και το πρωτάθλημα στην Α1, οπότε γινόμαστε όλο και καλύτεροι, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αποκτάμε και ακόμα καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη και θα γινόμαστε όλο και πιο ανταγωνιστικοί. Και θα βγάζουμε και περισσότερες ομάδες, θέλω να πιστεύω, σε κάποια χρόνια.
0: Είδαμε και την εθνική ομάδα τώρα που έβαλε και κάποια νέα παιδιά στην εξίσωση, στη δεξαμενή να το πω των παιχτριών. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία λίγο διαφορετική, θεωρείτε?
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή έτσι πρέπει. Πάντα σε σεβασμό εννοείται στα παιδιά που υπηρέτησαν, να το πω έτσι, και φόρεσαν το εθνόσημο, αλλά καλό είναι να βγαίνουν και νέα παιδιά με την πάροδο των χρόνων. Το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο σύγχρονο, όλο και πιο γρήγορο. Έτσι είναι, ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και θεμητό να υπάρχουν νέα παιδιά, για να δίνεται και κίνητρο ακόμα και στα ακόμα μικρότερα παιδιά να δουλεύουν και να μην σταματάνε να ονειρεύονται, να το πω έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
0: Αυτό είναι.
1: Για τους προπονητές τους ίδιους.
0: Λοιπόν, αυτό είναι η αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και έτσι είπαμε. Και ανοίξαμε λίγο την κουβέντα πέρα από το. Με τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου.
1: Κομμάτι Δάφνη. Κανένα θέμα,
0: ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να τα πούμε ξανά. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Να ευχηθούμε καλές. Δεν ξέρω. Καλή δουλειά στο γήπεδο, καλές διακοπές και καλό ξεκίνημα.
1: Διακοπές έχουμε ακόμα, αλλά να είμαστε καλά.
0: Και καλό, καλό ξεκίνημα προετοιμασίας και να έχετε μια πολύ καλή αγωνιστική σεζόν.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Woman to Woman μετά τα όσα πολύ σημαντικά μας είπε ο νέος προπονητής της Δάφνης Αγίου Δημητρίου Σάββας Αλεξόπουλος. Λοιπόν, να πούμε, επειδή μας έλεγε και για τον 3-3, μας έδωσε την καλύτερη πάσα να αναφερθούμε για την εθνική ομάδα των γυναικών 3-3 όπου πέταξε για τη Ρουμανία, εκεί όπου θα διεξαχθεί η προκριματική φάση του FIBA 3x3 Euro Cup το διήμερο 16 και 17 Ιουνίου. Να πούμε ότι την εθνική γυναικών αποτελούν η Χριστίνα Αναστασοπούλου, η Νεφέλη Στούπα, η Ελένη Σύρα και η Κατερίνα Τσινέκε. Θα έχουμε τους αγώνες Ελλάδα-Λετωνία και Αυστρία την Τρίτη και Αυστρία-Ελλάδα την Τετάρτη. Οπότε να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στην ομάδα του 3x3 που θα δώσει το δικό της αγώνα για την προκριματική φάση στη Ρουμανία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 27,5 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην άλλη εθνική ομάδα που βρίσκεται εντός εισαγωγικών στους δρόμους, στο δρόμο να πω, στο δρόμο προς το ευρωπαϊκό Under 20, και αυτή δεν είναι άλλη από την Εθνική Νέων Γυναικών, η οποία από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στην, από χθες το απόγευμα βρίσκεται στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, όπου σήμερα και αύριο θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας. Σε λιγάκι θα ξεκινήσει το παιχνίδι, το πρώτο. Λοιπόν, η εθνική ομάδα θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 β' κατηγορίας που θα διεξαχθεί 4 με 12 εβδόμου στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Πλέον η προετοιμασία συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, με ανεβασμένους ρυθμούς. Ήδη μπαίνουν και τα φιλικά σιγά σιγά στο πρόγραμμα, αρχίζει γενομένης από αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο. Να πούμε ότι οι αθλήτριες που έχει επιλέξει για να ταξιδέψουν, που έχουν ταξιδέψει στην Ρουμανία, οι αθλήτριες που έχει επιλέξει η Ομοσπονδιακή Προπονήτρια, η Φρόσο Δρακά, και είναι η Στολίγκα, η Πατσιατζή, Γιαμπιτζόγλου, Χολοπούλου, Σύρπα, Κυριακούδη, Μπαλτζή, Μπάτσιου, Λιανούδη, Παρασκευοπούλου, Σουμιουρέκη, Τσιλασελανίδου, Χατήρα και Μάγκλαρη. Να πούμε ότι η Σοφία Παπαζήση ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών, ενώ η Χριστίνα Παντώτη έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα ακολουθήσει θεραπείες και όταν επιστρέψει η Εθνική Ομάδα από την Ρουμανία θα επανακτιμηθεί η κατάστασή της. Να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πρώτο όμιλο, θα έχει αντιπάλους την Ιρλανδία, την Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν. Λοιπόν, να ευχηθούμε έτσι σε αυτά τα δύο παιχνίδια να πάει πολύ καλά η εθνική ομάδα, να βγάλει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να μπει σιγά σιγά έτσι δυνατά και να μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20, εκεί όπου έχει υψηλούς στόχους που δεν είναι άλλη από την επιστροφή στην Α κατηγορία.

και περνάμε σε μεταγραφικούς ρυθμούς, μάλλον σε ρυθμούς παραμονής, γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το χώρο των ανακοινώσεων με παίχτριες που παραμένουν στην ομάδα. Τις τελευταίες ημέρες άλλες τρεις αθλήτριες από το περσινό ρόστερ ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσουν και τη νέα σεζόν. Η Φέη Κοτούλα, ή από τις πιο παλιές παίκτριες αυτή τη στιγμή, ίσως μάλλον η πιο παλιά παίκτρια ίσως του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, υπόγραψε νέο συμβόλαιο, θα ολοκληρωθεί το 2027. Για μένα τα συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό είναι συμβόλαια λέει καρδιάς. Αυτή είναι η 7η μου χρονιά στην ομάδα και είμαι χαρούμενη που θα βρίσκομαι εδώ για να ενισχύσω την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στη διεκδίκηση των τίτλων. Ο σύλλογος με στήριξε στο παρελθόν και εγώ είμαι εδώ για να τον ενισχύσω με όλες μου τις δυνάμεις και να κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συνεχίζω να αποτελώ μέλος του Παναθηναϊκού. Η συνέχεια των ανακοινώσεων είχε το όνομα της Ανθής Χατζηγιακουμή. Η 33χρονη small forward θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν. Η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις και θα δουλέψουμε σκληρά ώστε να παρουσιαστούμε ακόμη πιο δυνατές και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον Σύλλογο, τους προπονητές, τον κόσμο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει και μία επιστροφή. Αυτή δεν είναι άλλη από την επιστροφή της νεαρής Μαργαρίτας Μπάτσιο, η οποία έπαιζε στην ΑΕΚ Περιστερίου. Ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας την προηγούμενη σεζόν. Αγωνίστηκε, είπαμε, την προηγούμενη σεζόν στην ΑΕΚ Περιστερίου. Πλέον επιστρέφει στον Παναθηναϊκό η Μαργαρίτα Μπάτσιο, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Ρουμανία με την αποστολή της Εθνικής Νέων Γυναικών. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ως παιδί των Ακαδημιών γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς την φανέλα και πόσο μεγάλη είναι η ιστορία και η κληρονομιά του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να ανήκω σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο και να έχω την ευκαιρία να τον εκπροσωπώ ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να προσφέρει χαρές στον κόσμο.

και από τον Παναθηναϊκό όμως είχαμε και μία αποχώρηση. Ήταν γνωστό εξάλλου ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Είχε ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό που της ευχόταν καλή επιτυχία. Και ο λόγος για την Λαμπρινή Πολυμένη, η οποία μετά από ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό επιστρέφει στον Πρωτέα Βούλας. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην ομάδα, γνωρίζω καλά το περιβάλλον και τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο παρελθόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή τους. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Να πούμε ότι είναι αρκετές οι αλλαγές στην ομάδα του Πρωτέα Βούλας, έχει φύγει και η Νάγια Στολίγκα. Με τις ξένες να δούμε τι θα γίνει. Έχει μείνει η Ανδρικοπούλου. Έχει μείνει και η Τουμπανιάρη. Περιμένουμε σιγά σιγά τις επόμενες κινήσεις της ομάδας, να δούμε και ποιες θα είναι οι ξένες για τη νέα σεζόν. Και είναι μια ομάδα η οποία είχε δώσει έτσι ένα διαφορετικό τόνο στο πρωτάθλημα της Α1, ειδικά τη σεζόν που τελείωσε, και είχε δυσκολέψει πάρα πολύ τις τρεις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος.

Να επισημάνουμε ότι στον Πρωτέα Βούλας δεν θα είναι τη νέα χρονιά η Ειρήνη Ανδρέου. Η Ειρήνη Ανδρέου επέλεξε, όπως αρκετές αθλήτριες, να ακολουθήσει τον δρόμο της Αμερικής. Επέλεξε να αγωνιστεί σε κολέγιο τη νέα αγωνιστική σεζόν και για τα επόμενα χρόνια. Οπότε νέα της στέγη από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, από το φθινόπωρο και πιο συγκεκριμένα, θα είναι το κολέγιο του St. Mary's, εκεί όπου θα προσπαθήσει να συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ. Να πούμε ότι από το συγκεκριμένο κολέγιο αποφύτησε πριν από λίγο καιρό η Γεωργία Γρηγοροπούλου, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα, ήταν και στην Εθνική Γυναικών στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη. Να πούμε καλή επιτυχία, εννοείται. Καλή επιτυχία στην Ειρήνη Ανδρέου που επέστρεψε και από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε. Οπότε δυνατή να κοιτάξει να πετύχει το καλύτερο που μπορεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

και να πούμε και μία είδηση που αφορά στον Θάνο Δήμου, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Sporting, θα αναλάβει την ομάδα νεανίδων του Συλλόγου. Ο Θάνος Δήμου που εργάζεται χρόνια στις μικρές ηλικίες, έχει διαγράψει μια μεγάλη πορεία στα τμήματα υποδομής, στην Ένωση Γαλατσίου, στον Κρόνο, στις Εσπερίδες, είχαν κατακτήσει και το πρωτάθλημα, είναι στο προπονητικό τμήμα της Εθνικής Under 18 και πλέον θα βρίσκεται στο Sporting και νομίζω ότι είναι μία επιλογή η οποία θα βοηθήσει τα τμήματα υποδομής του Sporting, εκεί όπου ο Sporting θα θέλει να έχει μία πολύ καλή παρουσία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Sporting έχει γυρίσει σελίδα, έχει αρχίσει και ξαναβλέπει έτσι ψηλά με νέο προπονητή τον Σταύρο Νανάκο, έχει κάνει και πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις και περιμένουμε τώρα να δούμε κάποιες ανακοινώσεις για το που θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε και για αυτή την Δευτέρα στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Να βλέπετε μπάσκετ. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.